0: σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
7: Γενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Real FM. Η ώρα είναι 8.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μου επιτρέπεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να ξεκινήσουμε με τα πάρα μα πάρα πολύ βασικά.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Ξεματιάξτε με. Ναι. Όποιος ξέρει να ξεματιάζει, από χθες το προσπαθούν.
1: Στα όρη, στα ψηλά βουνά.
0: Ναι, και στα όρη και στα ψηλά βουνά και ακόμα και ψηλότερα. Αλλά σε
1: είσαι ματιασμένος, Σπύρο μου.
0: Από χθες. Από χθες είχαν ένα απίστευτο πονοκέφαλο, δηλαδή ναι, δοκιμάσαμε τα πάντα.
1: Ο πονοκέφαλος δεν είναι απαραίτητος αυτό. Λέει κάτι, μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο έτσι απλό, ναι, αντιμετωπίσιμο κτλ. Βάζω τον ορθολογισμό στη σκέψη σου.
0: Να σου πω κάτι, Ελένη μου, μισό λεπτάκι, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, σε κάθε περίπτωση. Όταν σε πονάει το πόδι ή το χέρι στην Ελλάδα, αν είσαι στην Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού, πηγαίνει σε έναν ορθοπαιδικό.
1: Ναι,
0: στην Ελλάδα απλά αλλάζει ο καιρός. Απότομα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, το ίδιο είναι και με το πονοκέφαλο. Όταν παραδείγματος. Είναι μάτι.
1: Είναι μάτι.
0: Τελείωσε.
1: Εντάξει.
0: Δεν. Όταν έχεις καούρες ή οτιδήποτε, κάπου αλλού σε άλλες χώρες πηγαίνεις, έναν παθολόγο. Εδώ πάρα πολύ απλά έφαγες βαριά.
1: Ναι, βέβαια. Έχουμε το δικό μας τρόπο.
0: Σε παρακαλώ
1: τα
0: πολύ. Δεν θα το χαλάσουμε τώρα. Άρα λοιπόν ο πονοκέφαλος που έχω από χθες δεν χρειάζεται γιατρό, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Χρειάζεται ένα ξεμάτιασμα. Από χθες με ξεματιάζουν.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή και η ξαδέρφη μου που με ξεμάτιαζε. Ναι, το λάδι εξαφανιζόταν.
1: Εξαφανιζόταν το λάδι.
0: Άρα λοιπόν κάτι συμβαίνει. Απίστευτα
1: πράγματα.
0: Όντως.
1: Καλημέρα, Σπύρο μου.
0: Πολλέ καλημέρε. Καλή Κυριακή να έχουμε και να έχετε όλοι εσείς εκεί έξω.
1: 16 Αυγούστου.
0: 16 Αυγούστου πέρασε και της Παναγίας και νομίζω ότι εχθές με τον πλέον μεγαλόπρεπο τρόπο γιορτάστηκε η γιορτή της μητέρας όλων μας. Όλα έγιναν ακριβώς όπως έπρεπε να γίνουν. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.
1: Και ελπίζουμε να περνάτε καλά. Έτσι. Εκεί που είσαστε και να κάνετε τις διακοπές σας οι περισσότεροι εξ ημών. Σπύρος Παπαδάκης στο ένα μικρόφωνο.
0: Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και βεβαίως, γιατί κάνετε κύριε Σαπρανίδη, καλά. Έχουμε στήσει μπουφέ έξω. Να δείτε και το photo opportunity. Σήμερα είναι λίγο διαφορετικό. Πρωταγωνιστούν άλλοι, όχι εγώ και η Ελένη. Λοιπόν.
1: Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Τη βρίσκεται την Αναστασία μας στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε ασφαλώς να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να μας πείτε τον παλμό, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί και ασφαλώς να μας πείτε πού βρίσκεστε.
1: Πολύ διότι, βεβαίως, λίγο θα μας ταξιδέψετε κιόλας. Σήμερα μια μέρα με ηλιοφάνεια, μόνο λίγες παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη, στα βόρεια, μπορεί και λίγες βροχούλες εκεί, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι έχουν πέσει σχετικά.
0: Ναι.
1: Μόνο στο Αιγαίο τοπικά εκεί στα 6-7 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα 3-4 μποφόρ εκεί είμαστε. Σε μικρή άνοδο και η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα έχει από 23 μέχρι 33. Εκεί αυτό το νομίζω ότι είναι μια χαρά.
0: Είναι καλά, είναι καλά. Θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση. Μην θαρρευτούμε, διότι εχθές είχαμε μία ακόμη σύλληψη επειδή κάποιος θέλησε να κάνει μπάρμπεκιου.
1: Θέλεις
0: να κάνει μπάρμπεκιου.
1: Ναι. Και επίσης έχουμε σε εξέλιξη την πυρκαγιά αυτή στη Σκύρο. Έτσι, πηγαίνουν ενισχύσεις από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Έχουν φτάσει ήδη οι ενισχύσεις αυτές. Είναι δύσκολη η μάχη που δίνεται κυρίως στο κομμάτι αυτό προς το Πεύκο, προς τον οικισμό Πεύκο. Όλη τη νύχτα επιχειρούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μία η ώρα πήγαν οι ενισχύσεις στο νησί τη νύχτα. Μεταφέρθηκαν εκεί επιπλέον πυροσβέστες και οχήματα. Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό αυτό το μέτωπο να περιοριστεί και να σβήσει και να μην ταλαιπωρηθούν άλλο οι άνθρωποι, οι οποίοι όλο το βράδυ έχουν μείνει ξάγρυπνοι με αυτή τη φωτιά. Ο φόβος είναι πολύ μεγάλος.
0: Θα σας κρατάμε ασφαλώς ενήμερους, δεν πρόκειται να γλιτώσετε από εμάς και εκεί που θα χρειαστεί να γκρινιάξουμε λίγο παραπάνω, θα γκρινιάξουμε για να συνετιστούμε όλοι ακριβώς, διότι πρέπει να έχουμε το μυαλό μας μέσα στο κεφάλι μας. Να ξεκινήσουμε, κύριε Σαπρανίδη, σήμερα κάπως έτσι.

0: Σήμερα λοιπόν Κυριακή, Κυριακούλα, 16 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6:39 πρώτα λεπτά και θα δύσει 18 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Ασφαλώς και μικραίνει σιγά σιγά η μέρα. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχουμε φτάσει. Περάσαμε το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Βρισκόμαστε στο δεύτερο 15ήμερο. Κοίτα να δεις πώς θα το δέσω τώρα για να αρχίζουν και να φωνάζουν. Και βεβαίως είναι η εβδομάδα που τα σημειώματα από τους υπουργούς θα καταλήξουν στο γραφείο
1: τώρα,
0: του Πρωθυπουργού.
1: Μωρέ,
0: γιατί
1: τώρα,
0: δεν.
1: Τα σημειώματα.
0: Μα θα είναι μεγάλο, λέει, ογκώδες, βαρύ, ναι. το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία.
0: Να σου πω,
1: ξέρεις τι, τέτοιες μέρες, από εδώ και πέρα, το 15 Αύγουστο και μετά, κάθε χρόνο αυτός ο καταπληκτικός τίτλος, ο δημοσιογραφικός, κλείδωσαν τα μέτρα της ΔΕΘ.
0: Μα θέλει, δεν κατάλαβες.
1: Καταπληκτικός τίτλος.
0: Έχω ένα Word. Word, ξέρετε το τέτοιο.
1: Ζούμε μια επανάληψη.
0: Μα έχω ένα Word το οποίο το έχω φτιάξει από το 2006 με όλες αυτές τις ατάκες και τις χρησιμοποιώ από τότε. Μα δεν.
1: Τα φοβερά καταπληκτικά δημοσιογραφικά κλισέ.
0: Κλισέ, έτσι ακριβώς.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Αλκιβιάδη, στο Γεράσιμο, στο Διομήδη, στον Σεραφείμ, στο Σαράντι, στο Σταμάτη και στη Σταματίνα. Εντάξει, γιορτάζουν και άλλες μέρες.
0: Ναι.
1: Αλλά γιορτάζουν και σήμερα αυτά τα ονόματα.
0: Δεν μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο.
1: Εντάξει. Ονόματα που γιορτάζουν δύο και τρεις φορές τον χρόνο.
0: Σωστό είναι και αυτό. Λοιπόν, διανύουμε ήδη τη 228η ημέρα του έτους. Και ναι, εμείς εδώ δεν έχουμε μάθει να ακολουθούμε κανέναν. Αντιθέτως. Ή τα ουρντάστ που λέει και.
1: Έτσι.
0: Άπτε στα ελληνικά.
1: Τι ωραία που το πες αυτό το τελευταίο.
0: Καλό ήταν.
1: Μ' άρεσε.
0: Λοιπόν, και χωρίς να κάνω σαρδάμ. Τώρα μπορεί να κάνω σαρδάμ στην πορεία στο όνομά μου, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
1: Δεν πειράζει, μες στη ζωή είναι όλα.
0: Όλα είναι μες στη ζωή. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό μας ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Καλό είναι να μαθαίνουμε από την ιστορία, αλλά καλό είναι κιόλας. Αχ, θέλω να ακούσω λίγο πάλι ατάκα, έτσι, Bon Jovi, ο οποίος είχε και ένα μικρό προβληματάκι. Πάμε.

0: Σαν σήμερα, Ελένη μου, είχαμε το 963, το Νικηφόρο το δεύτερο, το Φωκά. Τι κάνει ο Στέλιος ο Φωκάς? Καλημέρα, ρε Στελάρα. Ο συνάδελφός μας, ναι. Κάπου τον είδα, διαβάζει κάτι φωτογραφίες. Στέλιο, ήρθες. Όχι, δεν σε πήρα είδηση, τέτοιο πράγμα. Ανέβαζε κάτι φωτογραφίες, εκεί διακοπεύει, ε. Καλά, καλά, όταν θα γυρίζει θα του πω εγώ.
1: Μα γιατί, λοιπόν, θα το τιμωρήσουμε.
0: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά λέμε.
1: Αλλά λέμε, ναι, ναι.
0: Ο Νικηφόρος λοιπόν ο δεύτερος ο Φωκάς στρέφεται αυτοκράτορας και θα παραμείνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως τις 10 Δεκεμβρίου του 1969.
1: Μάλιστα.
0: Αμέ. Οι στρατιωτικές δυνάμεις τώρα της περιοχής Θεσσαλονίκης το 1916 πάβουν να αναγνωρίζουν την κυβέρνηση των Αθηνών. Από τότε ξεκίνησε να μιλούν για την κυβέρνηση των Αθηνών. Συνιστούν την Επιτροπή Εθνικής Αμήνης και αποφασίζουν να πάρουν μέρος στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων της Αντάντ. Συνέβαιναν και αυτά στην Ελλάδα το 1916. Το 1936 έχουμε την τελετή λήξης των 11ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Βερολίνο και πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι συγκεκριμένοι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίες έγιναν κάτω από το καθεστώς των ναζιστικών δυνάμεων και του Χίτλερ. Ήταν εκεί και ο Γκέμπελς, ο οποίος έβλεπε.
1: Είναι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουν μπει στην ιστορία.
0: Έτσι. Ο Γκέμπελς, ο οποίος ήταν μονίμως εκεί σε όλους τους αγώνες, έφαγε τα λυσακά του. Για ποιο λόγο? Διότι έβλεπε τον Τζέσε Όουενς να κερδίζει 4 χρυσά μετάλλια και να βάζει τα γυαλιά σε αυτή την ξανθιά. Άρια ή αρία, φίλη? Άρια είναι το τυρί.
1: Άρια.
0: Το τυρί, ναι. Σε κάθε περίπτωση, τους έβαλε τα γυαλιά ο Τζέσε Όουενς και τους έδειξε ότι υπάρχει και ο άλλος δρόμος. Τον γνώρισαν με σκληρό τρόπο. Το 1936 επίσης βιβλία με ανθεληνικό, όπως χαρακτηρίστηκε, περιεχόμενο, καίγονται σε κεντρικές πλατείες ελληνικών πόλεων από ανθρώπους της δικτατορίας μεταξά. Ανάμεσά τους βιβλία των Γκέτε, Σο, Φρόιντ, Τολστόι. Δεν και με κανένα βιβλίο, ακόμα και αν διαφωνούμε κάθετα με το συγγραφέα ή με το περιεχόμενο του βιβλίου. Είναι ιερό προνόμιο το να έχεις βιβλία.
1: Ναι,
0: και να τα διαβάζεις.
1: Αυτό
0: βέβαια
1: ήταν μια πολιτική πράξη. Δεν ήταν.
0: Δεν το συζητάμε. Ασφαλώς. Ναι.
1: Και πολιτική πράξη ταυτόχρονα.
0: Αλλά οφείλουμε και να το αναφέρουμε. Το 1960 ανακηρύσσεται επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με αντιπρόεδρο τον Τουρκοκύπριο Κιουτσούκ. Το 1969 ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης καταλαμβάνει αεροπλάνο της Ολυμπιακής, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Αγρίνιο-Ιωάννινα με 28 επιβαίνοντας και το οδηγεί στα τύρανα της Αλβανίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τη διαμαρτυρία του για το δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας. Από το 67 και μετά είχαμε άλλη δικτατορία, αυτή των συνταγματαρχών του Παπαδόπουλου, και πάει λέγοντας που πολλά πράγματα συνέβησαν.

0: Ορίστε, αρχίσαμε και.
1: Αρχίσαμε.
0: Κουπιάσει την κουβέντα.
1: Φυσικά. Τι θες να πεις, πες.
0: Δεν.
1: Τι.
0: Όχι, ας το ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Αμέσως μετά βάλουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί έχουμε μεγάλα γεγονότα σήμερα.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλα γεγονότα. Λοιπόν, αρκετή έντονη και η ειδησιογραφία. Σας είπε στην αρχή η Ελένη και για το που βρίσκονται έτσι και διάφορες εστίες τις οποίες παρακολουθούμε. Πολύ προσοχή μωρέ σήμερα, διότι είναι σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός.
1: Έχουμε και πλημμύρες όμως.
0: Ναι, πολύ σωμα, άλλη ιστορία αυτή. Να πούμε ότι ψάχνουμε να βρούμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης από χθες. Πού είσαι ρε πατριώτης, είπες κανένα τηλέφωνο, απάντησε σε κανένα μήνυμα. Τα λέμε εμείς εδώ στον αέρα όλα. Mm. Για να ενημερωθούμε κιόλας, γιατί οι εικόνες πραγματικά μας έκαναν τρομερή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Πέρασε μέσα από το χωριό όλο το νερό. Φαντάσου δηλαδή τι έγινε.
1: Οι εικόνες που βλέπουμε είναι. Συνέβη μια καταρακτώδης, ας πούμε, βροχή στη Μάνη. Μάλιστα και μια γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό μέσα στο αυτοκίνητό της. Χύμαρη στους δρόμους, νερά μπήκαν στα σπίτια. Έχουμε κλωβισμούς οδηγών, έχουμε επισκέπτες που ήταν στα δωμάτια τους και μπήκε μέσα το νερό από πόρτες στην παράθυρα. Καταστροφές, πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί στην Μάνη, θα το πιάσουμε και αυτό το θέμα. Πάμε όμως στο Δημήτρη ή τον Σταυρακάκη να δούμε το κομμάτι το αθλητικό.
0: Γιατί οι Έλληνες αθλητές εξακολουθούν και μας κάνουν υπερήφανους και χαιρόμαστε
1: πάντα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα Δημήτρη. Χρόνια πολλά κιόλας για τη χθεσινή ημέρα. Χρόνια πολλά για όλα.
2: Και ο Απόστολος Σίσκος χθες το απόγευμα εντυπωσίασε στο Παρίσι, στο Ευρωπαϊκό Πλάσμα Κολύμβησης, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο τρίτο στα 200 πεταλούδας με ένα 54-13 συγκλονιστικό πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι το δεύτερο μετάλλιο που παίρνει στη διοργάνωση, δεύτερο μετάλλιο και την Ελλάδα. Είχε πάρει στα 200 ύπτιο το αργυρό μετάλλιο την δεύτερη θέση. Ο 21χρονος κολυμβητής από τις Στέρες δεν ήταν στην αρχή από τους οδηγούς της κούρσας. Όμως έκανε ένα τελευταίο πενιντάρι. Έφυγε, τώρα δεν μου αρέσουν οι παρομοιώσεις, αλλά πρέπει να το πούμε, έφυγε σαν τορπίλι. Ήταν έκτος στο τελευταίο πενιντάρι. Πέρασε κάποια στιγμή και δεύτερος και τελικά κατέληξε στην τρίτη θέση με ένα 54-13, ένα πολύ μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέληξε το δικό του που είχε από προχθές τον ημιτελικό με ένα 55-55. Πρώτος ήταν ο Γάλλος ο Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, ο Λεόν Μαρσάν, με ένα 51-72, ο οποίος αποθεώθηκε από τους Γάλλους στο κολυμβητήριο. Μάλιστα, ο Σίσκος του είπε ότι ξεπέρασε και τον Εμπαπέ στην αποθέωση, ενώ ο Ούγκρος ο Μάρτον ήταν δεύτερος, ένα 54-06. Κάποια στιγμή ο Σίσκος είχε περάσει στα τελευταία εκεί 20 μέτρα, είχε περάσει και δεύτερος, όμως τελικά κατάφερε να είναι στην τρίτη θέση. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Απόστολο Σίσκο. Πρέπει να πούμε ότι ο Σίσκος γυμνάζεται στην Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει σοβαρό πρόβλημα με τα κολυμβητήρια. Έχει μόνο αυτή τη στιγμή ένα που κάνουν εκεί οι αθλητές της εθνικής ομάδας που είναι η Θεσσαλονίκη, το Ποσειδόνιο, γιατί το εθνικό έχει κλείσει λόγω προβλημάτων που είχε με την άδεια λειτουργίας του. Και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά δεν το βάζει κάτω. Όπως είπε και ο προπονητής του, δεν το βάζουν κάτω. Παρά τα προβλήματα, αγωνίζονται και να χθες έκαναν την υπέρβαση. Γιατί ο Σίσκος είναι στο ύπτιο, είναι το άθλημά του, το αγώνισμά του. Mm-hmm. Το 200 ήταν και υπέρβαση και έβγαλε τον εαυτό του. Ήταν πιο απελευθερωμένος. Γιατί ξαναλέω, στο τελευταίο 50 τα πήρε όλα και φύγε και έκανε την μεγάλη εμφάνιση να τερματίσει τρίτος. Για να τον ακούσουμε τι είπε μετά την διάκριση.
3: Τρελάθηκα και εγώ τώρα που το είδα. Σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω. Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρελή, που δίνουν τρελή μάχη για τις φωτιές που γίνονται. Οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη. Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα το απολαμβάνω και λίγο παραπάνω. Απόλαυσέ το και ό,τι καλύτερο είναι να βγει θα βγει και νομίζω βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Δημήτρη, θα έχουμε κιόλας σήμερα, θα φιλοξενήσουμε τον αναπληρωτή υπουργό με αρμοδιότητα τον αθλητισμό, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, και για τις επιτυχίες των αθλητών.
2: Γίνονται προσπάθειες στη Θεσσαλονίκη και για άλλα κολυμβητήρια κλπ. Και έχουν εκπονηθεί τα έργα, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με το Σίσκο να κάνει μια υπερπροσπάθεια, γιατί είχε πρόβλημα και με τη σχολή του. Ήταν να γράψει 13 μαθήματα, τα 11 τα είχε δώσει πριν πάει στο Παρίσι. Ζήτησε δύο να τα δώσει σε άλλη χρονική στιγμή από το Σεπτέμβριο και μετά. Και το ξέρει και η Ελένη το θέμα αυτό. Και του είπαν όχι. Και είναι ένα θέμα και αυτό, ότι τα παιδιά αυτά συνδυάζουν και τις σπουδές σε πανεπιστημιακές σχολές και τον πρωταθλητισμό σε υψηλά επίπεδα.
0: Ναι, αλλά σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει και μια μικρή ανοχή απέναντι σε αυτούς τους αθληταράδες.
1: Εγώ δεν θα το πω ανοχή.
0: Εγώ το λέω ευγενικά.
1: Ναι, θέλω να πω ότι το έχουμε συζητήσει και με τον Δημήτρη. Πρέπει να αναγνωριστεί αυτό που κάνουν αυτά τα παιδιά και πρακτικά. Και να διευκολυνθούν και στις σπουδές τους και στην προπόνησή τους.
0: Είναι υποχρέωση.
1: Δεν
0: μου αρέσει
1: αυτό που άκουσα τον Δημήτρη, ότι εδώ δεν υπάρχει, δηλαδή το εθνικό κολυμβητήριο είναι κλειστό και δεν, οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται στην προπόνησή τους.
2: Ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό κλειστό. Έχουν μια μεγάλη πισίνα έτσι, που μπορεί να γίνει δουλειά μαζί με γυμναστήριο. Είναι ένα θέμα, αλλά και θέμα είναι και το θέμα των σπουδών, γιατί είμαστε το 2026 και ορισμένα πανεπιστήμια είναι ακόμα στο Βυζάντιο. Εννοώ ότι δεν
1: συνειδητοποιούν
2: κάποια πράγματα.
0: Και μπορεί στο Βυζάντιο να λειτουργούσαν και καλύτερα τα πράγματα.
2: Και στο Λύκειο, γιατί παιδιά Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου που διακρίνονται στις μικρές ηλικίες στις μεγάλες διοργανώσεις, υπάρχουν καθηγητές που δεν ξέρουν ότι αυτός που είναι στην αίθουσα είναι πρωταθλητής Ευρώπης ή παγκόσμιος κάλκινος μεταλλιούχος στην κατηγορία K17. Θα μου πεις πρέπει να το ξέρουνε.
0: Όχι, οφείλουν να το ξέρουν, βρε Δημήτρη μου. Κάτσε τώρα, παιδιά, μέσα σε κοινωνίες, μέσα σε ένα σχολείο, ασφαλώς ένα παιδί όταν κάνει πρωταθλητισμό, οφείλει να το ξέρει ο δάσκαλος.
1: Να το πω και λίγο πρακτικά. Πολλά από αυτά τα παιδιά αναγκάζονται να κάνουν κάποιες επιπλέον απουσίες. Δηλαδή, για να το βάλουμε και σε ένα πρακτικό, ας πούμε, μέγεθος.
2: Το ίδιο είναι και για παιδιά, όχι μόνο του αθλητισμού, που διακρίνονται στις τέχνες, στη μουσική,
1: βέβαια.
2: Εντάξει, σε κάτι άλλο. Υπάρχουν τώρα στα σχολεία που δεν ξέρουν ότι ο άλλος είναι. Εγώ δεν σου είπα να τον περάσουν χωρίς να διαβάσει, αλλά δεν έχει ούτε την επιβράβευση του μπράβο από κάποιους καθηγητές.
1: Και να θεσμοθετήσουν κάποιες διευκολύνσεις για αυτά τα παιδιά που διακρίνονται σε άλλες τομείς.
2: Ειδικά στο πανεπιστήμιο.
1: Σωστά.
2: Όπου εκεί υπάρχουν και μαθήματα υποχρεωτικά. Μπορεί όμως αυτό που ζήτησε ο Σίσκος δεν ήταν τίποτα. Ζήτησε να πάει να περάσει. Σε άλλη χρονική στιγμή.
1: Με άλλο τμήμα.
2: Με άλλο τμήμα.
0: Ναι, λοιπόν, δεν είπε περάστε με.
2: Όχι,
0: ο άνθρωπος είπε απλά τώρα αυτή την περίοδο που έχω τους αγώνες που να πάρει ευχή, θέλω να προσπαθήσω να φέρω ένα μετάλλιο για αυτή τη χώρα.
1: Αυτά τα δύο μαθήματα τα δώσω με άλλο
0: θα
1: τμήμα.
0: Θα τα δώσω με άλλο τμήμα. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι το οποίο είναι παράλογο όταν σε άλλες χώρες. Τώρα θα μου πεις τι φέρνω στη συζήτησή μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, τους αθληταράδες όχι μόνο δεν τους εμποδίζουν, τους επιβραβεύουν και τους προωθούν προς την κατεύθυνση να αναπτύξουν το ταλέντο τους.
2: Φυσικά. Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα συζήτησης τι γίνεται σε άλλες χώρες. Και εδώ φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και το την Τρίτη Λυκείου από τις πανελλαδικές από τις διακρίσεις. Τον αθλητισμό παίρνουν και μόρια, περνάνε απευθείας κάποιοι που έχουν μεγάλες διακρίσεις.
1: Ναι, είναι ειδική κατηγορία για την εισαγωγή.
2: Όπως επίσης παίρνουν και παραπάνω για πολλές σχολές. Είναι κάποια πράγματα που είναι σωστά. Όμως από εκεί και πέρα δεν μπορεί να είμαστε με το άγχος τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου να σταματάνε τον αθλητισμό και να εκεί να υπάρχει κενό σε όλα τα θύματα. Είναι χαρακτηριστικό έτσι για να το κλείσουμε αυτό ότι χθες φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας και την Ιουλιάνα Ρούσου που πήρε το αργυρό μετάλλιο δεύτερη θέση. 800 μέτρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών και μου είπε ότι στην Τρίτη Λυκείου είχε αποφασίσει με τον προπονητή της να κάνει τρεις προπονήσεις την ημέρα, τρεις την προπονήσεις την εβδομάδα για να συντηρηθεί. Κάποια στιγμή λέει, μετά πέρασε μια εβδομάδα και κατάλαβα ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ότι εγώ θέλω να συνεχίσω πρωί-απόγευμα προπονήσεις μαζί με το διάβασμα γιατί μου λείπει. Και τελικά η κοπέλα πέρασε το τμήμα διατροφολογίας στο Χαροκόπιο. Έκανε αυτό που ήθελε από πλευρά τη πανεπιστημιακή μόρφωση. Θα κάνει αυτό που θέλει. Αλλά μου είπε ότι ο αθλητισμός για μένα είναι εξάρτηση και δεν μπορούσα να τον αφήσω. Και να που πανηγυρίσαμε πριν από 12 μέρες το αργυρό μετάλλιο στο κορίτσι των 20 ετών. Τώρα, σήμερα έχουμε ευρωπαϊκό κολύμβηση στον Απόστολο Χρήστου, τον αργυρό Ολυμπιονίκη στο Παρίσι. 100 ύπτια να είναι στο τελικό. 8 το απόγευμα και 6 λεπτά είναι ο τελικό του αγωνίσματος. Πάμε στο στίβο όπου χθες στην Σκυτάλη τα 4% η εθνική μας ομάδα των ανδρών είναι στις 6 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. 39 δευτερόλεπτα, 21 εκατοστά. Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Καραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος. Μια πολύ σπουδαία επιτυχία να είσαι στη σκηταλοδρομία στην έκτη θέση. Ο 42χρονος Δημήτρης Τσάμις, 8η εμφάνισή του σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος στο τριπλούν, πήρε την 8η θέση με 16-27, επηρεάστηκε από τις καιρικές συνθήκες, είχε 17 βαθμούς και κρύο χθες το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ, και όμως η 8η θέση είναι μια πολύ πολύ μεγάλη εμφάνιση. Έχουμε σήμερα τον Εμμανουήλ Καραλή, τη μάχη με τον Ντουμπλάντιτς. Ο τελικός είναι, θα ξεκινήσει 9.30 ώρα το βράδυ, και 10 παραπέντε έχουμε το τελικό στο ανακοντισμό, που θα είναι η Ελίνα Τζέκο. Χθες είχαμε στο μαραθώνιο στο Βάδιν, δηλαδή 42 χιλιόμετρα, 192 μέτρα, η Αντιγόνη της Πριώτης, τα 42 της, παρακαλώ, πήρε τέταρτη θέση, έχασε το χάλκινο, θα λέγαμε, στις λεπτομέρειες. Πέμπτη η Πέννη Τσινοπούλου, η οποία είναι 36 χρονών, έχει ήδη ένα παιδάκι η συγκεκριμένη αθλήτρια. Σπουδαίες επιτυχίες να είναι στην τέταρτη και πέμπτη θέση. Η Τεσπριώτη εξέφρασε και το παράπονο της, γιατί δεν είναι ο Αυστραλός προπονητής εκεί μαζί της στο Μπέρμιγχαμ. Η θέση του Σέγα αργά στο βράδυ ήταν ότι έγιναν όλες οι κινήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές των κάθε αγωνισμάτων για να είναι οι προπονητές των αθλητών. Ήταν 11 οι συμμετοχές στο Βάδιν, πρέπει να το πούμε αυτό. Όμως δεν διευκρινίζει γιατί δεν ήταν ο τεχνικός της Τσπριώτη, με το παράπονο της Τσπριώτη, και να λέει ότι όταν τη ρωτήσανε μέχρι πότε θα πάει, λέει θα δύσκολα, μου λέει, θα είπε χαρακτηριστικά θα κάμψει και θα είναι πάντα στις επάλξεις.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Υπουργό, αν και νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα ομοσπονδίας αυτό το θέμα.
2: Ναι, φυσικά είναι θέμα ομοσπονδίας, αλλά δεν το λέει ότι η ομοσπονδία, ότι ναι, εμείς η ομοσπονδιακή τεχνική σε κάθε αγώνισμα ρήψης, σύνθετα, άλματα, δρόμους, ταχύτητας ή μη αντοχής, προτείνανε, εξυπηρετήσαν τους αθλητές ό,τι ήθελαν, αλλά υπάρχει ένα κενό στην ιστορία της Πριώτη, γιατί δεν είναι ο Αυστραλός προπονητής της εκεί μαζί. Αλλά αυτή δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι 42 χρονών, κάνει ένα πολύ επιπονό αγώνισμα, γιατί το Βάδιν παλιά ήταν τα 30 χιλιόμετρα και το κάναν τώρα μαραθώνιο και ημιμαραθώνιο, δηλαδή 19 χιλιόμετρα, 21 χιλιόμετρα το ένα και 42 το άλλο. Η Τσπριώτη πήγε στο 42, στο μαραθώνιο, και χθες πραγματικά λίγο έλειψε να είναι στο βάθρο, ξαναλέω, 42 χρονών, σε ένα πολύ πολύ επίπονο αγώνισμα όπως είναι το μαραθώνιο του Βάδι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Έχεις εκπομπή σήμερα?
2: 7 η ώρα, έχει και μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Παίρνουν και παίκτες οι ομάδες.
0: Πήρε κανέναν Ολυμπιακό?
2: Θα πάρει.
0: Ροναλντίνιο?
2: Όχι. Έχει μείνει στο Ροναλντίνιο.
0: Έχω μείνει στο Ροναλντίνιο. Μήπως πάρουμε τον Σαλάχ, κάνουμε το κόλπο γκρόσο και τον πάρουμε από την Τουρκία, να δώσουμε αυτό?
2: Ούτε. Δεν υπάρχει απέτηση για τον Σαλάχ. Του πληρώνουμε μέχρι και το χαρτί τουαλέτας που ξοδεύει στο σπίτι του.
0: Κοίταξε, εμείς πρέπει να σου πω, άκου, μέχρι χαρτί τουαλέτας μπορούμε να φτάσουμε, να συνδράμουμε. Από εκεί και πέρα είναι τα προβλήματα.
2: Μέχρι και το κομμωτήριο της σύζυγου του είναι μέσα στο συμβόλαιο, οπότε αφήστε το Σταλάχ, καλά είναι εκεί που είναι με το σπορ, και οι ελληνικές ομάδες να κοιτάξουν για πιο νεαρούς παίχτες.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Σε ευχαριστούμε
0: να
1: πολύ.
0: Να σε καλά, Δημήτρη. Θα σε απολαύσουμε το απόγευμα.
2: Καλημέρα.

0: Ελένη μου, σαν σήμερα το 1977 φεύγει από την ζωή ο βασιλιάς, ο Έλβις.
1: Νεότατος κιόλας.
0: Νεότατος, με πολλά προβλήματα, έχοντας δημιουργήσει ένα τεράστιο μύθο γύρω από το όνομά του.
1: Θρύλο θα έλεγα.
0: Ακριβώς. Η τελευταία του εμφάνιση είχε γίνει λιγότερο από ένα μήνα πριν, στις 26 Ιουνίου του 1977, στο Market Square Arena στην Ινδιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών. 18.000 ήταν οι τυχεροί που τον απόλαυσαν για τελευταία φορά και με τη βοήθεια του Νίκου Σαπρανίδη βρήκαμε και αυτό το οποίο ακούμε, και θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων, είναι το My Way, το οποίο το τραγούδησε για τελευταία φορά.
1: Είναι η τελευταία,
0: είναι τελευταία φορά που τραγούδισε το My Way. Αυτό το φοβερό του Frank Sinatra, ο οποίος ο μπαγάσας το έκανε με το δικό

0: μένει λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Α, το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
7: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Φράσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Αντένα 105,3.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: Άλλη εξωγήινη από εκεί.
1: Αλήθεια τώρα. Θα κάνεις αυτό το έγκλημα, αλήθεια τώρα, Σπύρο. Θα κόψεις αυτό το τραγούδι.
0: Άλλη εξωγήινη. Φεύγω κι εγώ, έλα πάμε, δώσ' τον Νίκο.

Να πούμε ότι έχουμε 112 στην Άνδρο, πυρκαγιά στην περιοχή Απροβάτου της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Διαβάζω ακριβώς το 112 στην Άνδρο, πυρκαγιά στην περιοχή Απροβάτου της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Διαβάζω ακριβώς το

0: ήδη σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής.
1: Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτωπα ανοιχτά για την πυροσβεστική. Το ένα είναι στη Σκύρο, όπου έχουν πάει ενισχύσεις εκεί και προσπαθούν να οριοθετήσουν τη φωτιά. Το δεύτερο είναι η Άνδρος, με μήνυμα από το 112 σε ετοιμότητα.
0: Εμείς να επαναλάβουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι και η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη όσον αφορά στους αέριδες που υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα να το ξαναπούμε, Όχι θερμές εργασίες, ξεκουραστείτε Κυριακή που είναι, Κυριακή είναι του Θεού, ε. Λοιπόν, μην κάνετε θερμές εργασίες, μην κάνετε μπάρμπεκιου, μην βάλετε μπάρμπεκιου. Μαγειρέψτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Υπάρχουν πλέον πολλές και διαφορετικές εναλλακτικές για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο όλοι μας και να το έχετε πρωτίστως και εσείς. Διότι εχθές είχαμε και μια σύλληψη ακριβώς για μπάρμπεκιου.
1: Ναι, όπως και κάθε μέρα.
0: Όπως σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται.
1: Συλλήψεις που έχουμε, όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, είναι πρώτα απ' όλα ο πρώτος λόγος είναι οι θερμές εργασίες που ανέφερες, και το δεύτερο είναι το ψήσιμο, τα κάρβουνα σε υπαίθριο χώρο κοντά σε δασικές εκτάσεις. Πάμε να δούμε όμως λιγάκι.
0: Και να ανοίξουμε μια παρένθεση σε αυτό. Ναι.
1: Και τι γίνεται ως προς τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και τις κινήσεις του Ιράν σε αυτό το μέτωπο, το ανοιχτό, το πολύ ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Και τι γίνεται και με το στενό του Ορμούζ. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευτυχίδη.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά σε όλους σας.
0: Δεν του κάθισε το Τραμπ η Γρυλανδία για να έχει μία ακόμη πολιτεία που θέλει διακαώς, για να βάλει άλλο ένα αστεράκι στη σημαία των ΗΠΑ, και τώρα θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο στα στενά του Ορμούζ, αγαπητέ κύριε Ευτυχίδη?
2: Φαίνεται ότι έχουμε ξεφύγει εντελώς στην περίπτωση Τραμπ, με τη δήλωσή του ότι θα προσαρτήσει τα στενά του Ορμούζ στις ΗΠΑ. Πρακτικά όμως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου υπάρχει μια σοβαρή πίεση και στις δύο πλευρές. Από τη μία, η οικονομική πίεση στο Ιράν έχει ξεφύγει κατά πολύ. Από την άλλη, υπάρχει πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πλησιάζουν και ενδιάμεσες εκλογές. Όλο αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Το Ιράν ουσιαστικά φαίνεται είναι ένα τεστ αντοχής πλέον, είναι ποιος θα αντέξει περισσότερο σε αυτό που συμβαίνει. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Ιράν φαίνεται ότι συρρυκνώνεται το ΑΕΠ του κατά 5,4% μέσα στο 2026, ενώ ο πληθωρισμός, τουλάχιστον σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει φτάσει στο 70%. Δεν υπάρχουν πλέον συναλλαγματικά αποθέματα. Και όλα βέβαια θα κριθούν στις αντοχές των δύο πλευρών. Βλέπουμε και από την πλευρά των ΗΠΑ να υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Είδαμε ένα αεροπλανοφόρο, οι ναύτες, το οποίο έχουν φτάσει πλέον στα όρια τους, βρισκόμενοι πάνω από 260 μέρες σε υπηρεσία.
0: Έχουν να δουν τα πάτρια εδάφη τους εδώ και 9 μήνες.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στην Αμερική, γιατί έχουν ήδη υποβληθεί ερωτήσεις στο Κογκρέσο από διάφορους βουλευτές. Όλα λοιπόν είναι ρευστά, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και φαίνεται να καταλήγει το Ιράν με το Ομάν σε μια συμφωνία για τη διαχείριση των στενών, η οποία όμως για να τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τον Αράξη, θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να μην εμπλέκονται περισσότερο στα στενά του Ορμούς.
1: Αυτό όμως, κύριε Ευτυχίδη, φαίνεται ότι δεν είναι πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα αυτή η συνεννόηση που υπάρχει μεταξύ Ιράν και Ομάν για το στενό του Ορμούς, δεν ξέρω πρακτικά εάν μπορεί να δώσει μια λύση και ένα διέξοδο.
2: Από ό,τι φαίνεται, δυναμώνει ακόμη περισσότερο την αδιαλαξία του Ιράν. Πρακτικά ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε δύο επιλογές. Ή να τηρήσει τις συμφωνίες και να φτάσουμε επιτέλους στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, παράλληλα όμως επιτρέποντας εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και το τέλος του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων, ή να πάει πλέον σε μια χερσαία επιχείρηση δεσμεύοντας στρατεύματα των ΗΠΑ στο έδαφος. Κάτι που θεωρείται μάλλον απίθανο με δεδομένη την αντίδραση των Αμερικανών. Μόλις 26% των

0: Αμερικανών στηρίζουν αυτό τον πόλεμο. Απ' την άλλη, η πίεση είναι αφόρητη και στο Ιράν. Δηλαδή, αν το Ιράν έχει τη δυνατότητα αντοχής αυτού του οικονομικού αποκλεισμού, μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, μπορεί να συνεχίσει να τροφοδοτεί τη βιομηχανία, τη στρατιωτική και πολεμική του βιομηχανία. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
1: Ξέρετε, κάποιοι που σκέφτονται ίσως και πιο πονηρά, δεν ξέρω εάν συνάδει βεβαίως με την πραγματικότητα, θα πούν, κύριε Ευτυχίδη, ότι εντάξει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τι είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι από πίσω, η έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι στη Νέα Υόρκη, άρα τα λέει αυτά για να δείξει ότι υπάρχει πρόβλημα από την πλευρά του Ιράν, κάτι όμως το οποίο δεν φαίνεται στο πεδίο.
0: Προς το παρόν φαίνεται να έχει αντοχές το Ιράν,
1: ναι.
0: Αλλά μέσα στο επόμενο διάστημα οι ελλείψεις θα αρχίσουν να φανούν, να φαίνονται,
1: ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι η πολεμική βιομηχανία σήμερα, δεν είναι όπως την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου υπήρχαν τεράστιες στρατιωτικές βιομηχανίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία, στη Σοβιετική Ένωση, στη Γερμανία, οι οποίες όμως δεν χρειάζονταν, αν θέλετε, τα σύγχρονα υλικά που χρειάζονται σήμερα και λειτουργούσαν αυτόνομα. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν, για να συνεχίσει το Ιράν να ανιστέκεται, θα πρέπει να λύσει 4 ζητήματα. Το πρώτο είναι η ενέργεια. Είναι σε θέση να προμηθεύει βιώσιμα τη βιομηχανία με ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο. Το δεύτερο είναι βαριά βιομηχανία. Εξακολουθούν στο Ιράν να λειτουργούν η μεταλλουργία, τα πετροχημικά και τα μεγάλα συστήματα μεταφορών. Το τρίτο είναι τα εξωτερικά τεχνολογικά κανάλια. Δηλαδή, για να κατασκευαστούν πλέον βαλιστικοί πύραυλοι, χρειάζονται τα τσίπ που θα έρθουν από χώρες όπως είναι η Κίνα. Και βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί μέσω των κυρώσεων προσπαθούν να αποκλείσουν και να πιέσουν και εταιρείες του από το Χονγκ Κονγκ και από την Κίνα. Και τέλος είναι η δυνατότητά του να αποκαθιστά γρήγορα το στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της χώρας, δηλαδή αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει γρηγορότερα από ότι καταστρέφουν οι άλλοι αυτές τις βιομηχανίες.
2: Πάμε λιγάκι, κύριε Ευτυχίδη, στο θέμα της Κίνας που αναφέρατε, η οποία απορροφά νομίζω τη μερίδα του λέοντος της παραγωγής του πετρελαίου του Ιρανικού. Έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Η στάση της είναι μια σιωπηλή στάση. Έτσι. Δεν, θα έλεγα ότι είναι μια ισορροπημένη στάση.
0: Όποιος έχει παρακολουθήσει τη στάση της Κίνας, και δεν είναι μόνο σήμερα, είναι από την αρχή του πολέμου ή και σε άλλους πολέμους, η Κίνα επιδεικνύει μια σταθερότητα και μια ανοχή, φυσικά συνεχίζοντας να ενισχύει το Ιράν, συνεχίζει να το ενισχύει, γι' αυτό και αντέχει ίσως το Ιράν, αλλά σε κάθε περίπτωση στερείται και αυτή και δέχεται πλήγματα από την έλλειψη πετρελαίου. Φαίνεται όμως ότι μεταξύ τους οι χώρες έχουν αποκαταστήσει ένα μηχανισμό που στηρίζει, αν θέλετε, το στρατιωτικό βιομηχανικό κόμπλεξ του Ιράν. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά? Ότι ενισχύεται η ιρανική δυνατότητα, ενώ η Κίνα παρακολουθεί, αν θέλετε, διδάσκεται από τα λάθη των αντιπάλων τους. Και αντίπαλοι της σήμερα είναι, κατά πρώτο και κύριο λόγο, φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η φθορά των ΗΠΑ, που είναι εμφανής πλέον, γιατί οι ΗΠΑ βρίσκονται στο στάδιο μιας στρατηγικής ήττας, έτσι, εξυπηρετεί απόλυτα τους Κινέζους, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή τους δικαιώνουν στη βάση στο μέλλον, θα τους δικαιώσουν στο μέλλον, γιατί η Κίνα προσπαθεί αυτή τη στιγμή να θεμελιώσει την παρουσία της στην περιοχή στηρίζοντας ειρηνική διέξοδο. Η αμερικανική πίεση μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή τον ιρανικό λαό φτωχότερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ιράν θα απολέσει εντελώς τη δυνατότητα διεξαγωγής πολέμου. Γι' αυτό οι Αμερικανοί φαίνεται να το καταλαβαίνουν. Η Κίνα λοιπόν δεν έχει να χάσει κάτι. Παρακολουθεί τη φθορά των αντιπάλων, την οικονομική αιμορραγία των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχουν τεράστιες πλέον ελλείψεις και σε πολεμικό υλικό, έτσι, με τους πυράβλους που ρίχνουν όλο αυτό το διάστημα. Και φυσικά βγαίνει ενδυναμωμένη από τη σταθερή στάση και συνέπεια στην ειρηνική και στην οικονομική προσέγγιση των ζητημάτων στον κόλπο.
1: Κύριε Φτυχίδη, θεωρείτε ότι εκεί σε εκείνη την περιβόητη συνάντηση κορυφής ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα, ότι είχαμε μια νέα γιάλτα, ότι τριχοτόμησαν ουσιαστικά τον κόσμο ο Τραμπ, ο Σι και ο Πούτιν με ένα έτσι πιο συνεργατικό τρόπο και αυτό το βλέπουμε να εξελίσσεται.
0: Ίσως να φτάσαν σε κάποια συμφωνία για κάποια πράγματα, αλλά οι κινήσεις συμμετέπειτα δεν δείχνουν ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε και μεγάλους εξοπλισμούς προς την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι, αλλά και συνέχιση των κινήσεων των Αμερικανών στον κόλπο. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί αποχωρούν βασικά από την Ευρώπη και από τη Μέση Ανατολή, εδώ έρχεται ο ρόλος αυτής της συμμαχίας της Μέκας, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν ακόμη ισχυρό αποτύπωμα. Δεν φαίνεται να έχει επέλθει ένας μοιρασμός του κόσμου, κάτι που έχει συμβεί την περίπτωση της Γιάλτας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Πάμε και στη συμφωνία της Μέκας. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών Ισλαμικό ΝΑΤΟ, δηλαδή μια συμφωνία τέτοιου τύπου που έχει σκέλος στρατιωτικό?
0: Όποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, όσοι παρακολουθούν τις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας, για παράδειγμα, με την Τουρκία, η Τουρκία με το Πακιστάν, η Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία, θα καταλάβουν ότι ουσιαστικά η συμφωνία έρχεται ως επιστέγασμα των σχέσεων που ήδη υπάρχουν. Είναι τεράστιες οι σχέσεις, τεράστιες οι στρατιωτικές ανταλλαγές. Ουσιαστικά έχουμε τη δημιουργία μιας αμυντικής συμφωνίας, η οποία πολύ δύσκολο ακόμη και να εφαρμοστεί. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει Ισλαμικό ΝΑΤΟ, ούτε θα μπορούσε να υπάρξει. Είναι μια τεράστια δύναμη, η οποία όμως με κάθε τρόπο προσπαθούν να την εμφανίσουν ως αμυντική, και έτσι είναι βασικά. Αλλά ακόμη και εκεί ξαναλέω ότι υπάρχουν κενά. Είναι σαν να λέμε ότι οι Χούθοι επιτίθενται στην Σαουδική Αραβία, οι φιλοϊρανοί Χούθοι, έτσι, και η Τουρκία επεμβαίνει ενάντια στους Χούθοι, ενώ το Ιράν παρακολουθεί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να σε πούν κάτι τέτοια, ή ότι το Ιράν θα έρθει σε σύγκρουση με το Πακιστάν. 900 χιλιόμετρα σύνορα έχει με το Πακιστάν, έτσι. Η Πακιστάν από την πλευρά του έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα, ακόμη και συντήρησης του μεγαλύτερου στρατού αυτή τη στιγμή μεταξύ των τριών χωρών. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι από τη μία ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Η Τουρκία για να πουλήσει εξοπλισμούς, η Σαουδική Αραβία είναι η πρώτη χώρα σε αγορές στρατιωτικού υλικού αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται το σαουδαραβικό χρήμα, το πετρέλαιο, κάτι που χρειάζεται και το Πακιστάν, το οποίο έχει τεράστια προβλήματα. Και κάπως με κάποιο τρόπο η χούντα που διοικεί το Πακιστάν, η στρατιωτική δικτατορία που διοικεί το Πακιστάν, πρέπει να θεμελιώσει ακόμη περισσότερο την εξουσία της. Απ' την άλλη, η Σαουδική Αραβία παίρνει όπλα, και υπάρχει βέβαια και αυτό που κάποιοι εκφράζουν ως ανησυχία, την πυρηνική δύναμη του Πακιστάν. Μα η απάντηση είναι ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί, μια που υπάρχει και στρατηγική συμμαχία Τουρκίας-Πακιστάν και στρατηγική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, και μάλιστα το Πακιστάν είχε αναπτύξει και δυνάμεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Δεν χρειαζόταν δηλαδή η συμφωνία της Μέκας. Η συμφωνία της Μέκας λειτουργεί περισσότερο ως ένα πλαίσιο πίεσης, ως ένα πλαίσιο που μεγαλώνει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Τουρκίας στην περιοχή, και σύντομα θα δούμε, αυτό είναι μια εξέλιξη που εγώ την περιμένω, και άλλες χώρες της περιοχής να εντάσσονται σε αυτή τη συμμαχία. Ο Ερντογάν μιλάει για την Αίγυπτο, έτσι, αλλά ήδη υπάρχουν χώρες όπως το Μπαχρέιν που έχει εκφράσει τη διάθεσή του να συμμετάσχει σε αυτή τη συμμαχία. Ουσιαστικά φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δίνουν χώρο στη Τουρκία να ασκήσει ένα ρόλο που παλαιότερα τον ασκούσε το Ισραήλ.
1: Πώς είναι τα πράγματα λοιπόν στον πλανήτη? It's complicated.
0: Πάντα, πάντα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε Φτυχίδη.
0: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.
1: Καλημέρα.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: άμα μας έβαλες το τραγουδάκι τώρα, φίλα με ακόμα, είναι. Φίλα με ακόμα. Όχι, προσεγώ δεν είναι αυτό.
1: Όχι, okay, ρε, παιδί, όχι,
0: εγώ,
1: όχι, απλά είναι ένα ωραίο τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εδώ γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια. Σας θέλουμε κι άλλα, ε. Άντε, δεν είναι Τσαγκαροκυριακή. Αύριο θα είναι Τσαγκαροδευτέρα.
1: Λοιπόν, μας στέλνει εδώ πέρα ο Ιωσήφ. Ναι. Λέει, παιδιά, λέει, εγώ και κάποιοι φίλοι μου τελειώσαμε το πανεπιστήμιο και κάναμε δύο δουλειές γιατί δεν υπήρχε φράγκο. Και δεν είχαμε καμία διευκόλυνση από κανέναν. Είναι επιλογή τους ο αθλητισμός. Δεν θα τους λυπηθούμε.
0: Όχι, δεν πάει έτσι, μου.
1: Ας σπουδάσουν μετά τον αθλητισμό. Ναι. Δεν γίνονται όλα μαζί και δεν είναι μόνο οι αθλητές.
0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι έχει κατέβει πάρα πολύ το όριο ηλικίας όσον αφορά στα παιδιά τα οποία κάνουν πρωταθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε. Όταν αλλάζει η τάση, εξελίσσονται και τα αθλήματα και ο τρόπος και όλα τα σχετικά. Πρέπει και εμείς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι τουλάχιστον η ταπεινή μου άποψη.
1: Ναι, και πέραν αυτού, Ιωσήφ, καταρχάς αυτό που έκανες εσύ και κάνουν πολλά παιδιά, δηλαδή να σπουδάζουν και να εργάζονται, είναι πραγματικά αξιέπαινο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Είναι αναγκαίο σε ορισμένες περιπτώσεις, δυστυχώς, να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό όμως, ξέρεις, δεν συμβαίνει άσπρο-μαύρο. Δηλαδή, ας μην μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Αυτό που λέμε είναι, δηλαδή, ας πούμε, αν πάρω το νόημα του μηνύματός σου, είναι ότι θα έπρεπε οι αθλητές μετά την τρίτη δεκαετία της ζωής τους να δώσουν πανελλαδικές, να περάσουν τότε σε ένα πανεπιστήμιο για να μπορέσουν να σπουδάσουν ολοκληρώνοντας τον κύκλο του πρωταθλητισμού που κάνουν. Τρίτη, τέταρτη δεκαετία, εκεί, 30 κάτι. Πόσο λογικό είναι αυτό, πόσο εφικτό είναι αυτό.
0: Και προσωπικά πρέπει να σας πω το εξής, επειδή δεν έχω και δεν έχω κάνει πρωταθλητισμό. Δεν ξέρω αυτά τα παιδιά λοιπόν πόσο φαντάζομαι. Αλλά δεν μπορούμε να μπούμε και στα παπούτσια τους. Δεν μπορούμε να μπούμε και στο 100% στη θέση τους για το πόσο καταπονούν το σώμα τους, το μυαλό τους γενικότερα και πόσο διαφορετική είναι η ημέρα τους, η καθημερινότητά τους σε σχέση με την καθημερινότητα τη δική μας, των κοινών θνητών, ναι, που μπορούμε να σπουδάσουμε και να εργαστούμε συγχρόνως. Γιατί δεν έχουμε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.
1: Και όταν μιλάμε για διευκολύνσεις, προφανώς δεν μιλάμε για χαριστικά πράγματα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, οι σπουδές είναι σπουδές. Όποιος έχει επιλέξει να σπουδάσει, πρέπει να το κάνει με τον τρόπο που πρέπει να το κάνει. Μιλάμε για δύο μαθήματα, για παράδειγμα, που θα μπορούσαν να δοθούν σε άλλο τμήμα. Όχι να μην δοθούν.
0: Έτσι. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελντορφ. Καλή σου μέρα, Παύλο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Αβραάμ λέει το εξής: βλέπω τα κουτιά με τις μπουγάτσες στο στούντιο και μία πρόβλεψη θα κάνω. Δεν πρόκειται να βγάλουν ούτε την πρώτη ώρα από τις 4. Και πολύ σωστά, Σπύρο, η μπουγάτσα δεν είναι για να την κοιτάς, είναι για άμεση κατανάλωση. Σε διαψεύδω λοιπόν κατηγορηματικά. Έχει περάσει η μία ώρα, θα περάσει τώρα σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Και τα μισά τουλάχιστον βρίσκονται ακόμα εκεί.

0: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είναι.
5: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
6: Α! Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: Vtimer και ξένιασες.
9: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας.
10: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
9: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.

0: Εδώ είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο Νίκος Απρανίδης, εδώ απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
1: Η Αναστασία Γεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Μπορείτε να τη βρείτε στο 211-200-8200, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης μέσω της Αναστασίας, αλλά μπορείτε να στείλετε και απευθείας το μήνυμά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα, σε όλους και όλες όσοι και όσες έχετε παραμείνει στην πρωτεύουσα. Είναι ωραία. Είναι άδεια. Είναι ηλιόλουστη. Είναι τόσο όσο η θερμοκρασία για να μπορέσετε να κάνετε και τον μπανάκι σας, αλλά χωρίς να καψαλιστείτε.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί έχει αυτό το αεράκι. Το οποίο αεράκι δημιουργεί σε άλλα επίπεδα προβληματάκια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Έβλεπα νωρίτερα ότι στη Σκύρο, ειδικά που έχουμε αυτή τη φωτιά, έχει ισχυρό άνεμο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και στην Άνδρο. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εμείς το λέμε και το ξαναλέμε. Μπορεί και να σας κουράζουμε, αλλά δεν πειράζει. Ας σας κουράσουμε σε σχέση με το θέμα αυτό. Δεν πειράζει. Θέλει πρέπει προσοχή.
0: Πρέπει να πούμε ότι ειδικά εκεί στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου, με το πρώτο φως της ημέρας, μπήκαν στη μάχη της κατάσβευσης 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από τον νομό Αττικής, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 21 οχήματα και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας. Λόγω της φωτιάς εχθές εκενώθηκαν οικισμοί Πεύκο και Άγιος Φωκάς. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε αυτό το μεγάλο μέτωπο το οποίο το παρακολουθούμε. Σε μέγιστη ετοιμότητα, και κλείνω με αυτό, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα, όπως είπα, διότι κατηγορίας 4 είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Λοιπόν.
1: Και εκτός από τις φωτιές, εκτός από τη φωτιά τη χθεσινή και τη σημερινή, αυτό που είχαμε χθες ήταν οι πλημμύρες στην περιοχή της Μάνης.
0: Εκεί στα μέρη μου έγινε ένας πανικός.
1: Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αργύρη Μαριόλη, ο οποίος είναι γιατρός. Είναι γιατρός στο κέντρο υγείας της Αρεόπολης. Καλημέρα σας, κύριε Μαριόλη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Ο γιατρός. Θα μου επιτρέψετε.
1: Να το πούμε.
0: Ο γιατρός.
1: Ο γιατρός. Ναι. Λοιπόν, να το πούμε αυτό, κύριε Μαριόλη, θα μας επιτρέψετε. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, έτσι το 2021. Είσαστε από το 2010 στο κέντρο υγείας της Αρεόπολης, σωστά?
2: Ναι, ναι. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το φαινόμενο. Αυτό ήταν κάτι συγκλονιστικό. Το ότι δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές είναι θαύμα. Και γι' αυτό ευθύνονται. Ίσως, νομίζω, δεν έχω ξαναδεί πιο έτοιμη περιοχή από όλες τις δυνάμεις, δηλαδή αστυνομία, πυροσβεστική, δήμος, ΕΚΑΒ, νοσοκομεία. Ήταν όλοι σε πλήρη ετοιμότητα και γι' αυτό μπορέσαμε να ανταποκριθούμε αυτές τις 4-5 ώρες. Κυρία Κατσαμπέκη, ήταν κάτι εντυπωσιακό. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό. Ειδικά η Μάνη, έτσι όπως είναι. Είναι όλο ένας γκρεμός, ένας βράχος, όλο πέτρα. Δεν θυμίζεται για τις πλημμύρες τις, καταλαβαίνετε, σε μια λεκάνη δεν μπορεί να γίνει πλημμύρα. Αυτό που γινόταν από την κορυφή του βουνού να φτάνει στο οδικό δίκτυο χαμηλά και να παρασέρνει μαζί του από πέτρες και ό,τι άλλο έβρισκε μπροστά του με τέτοια ορμή, ήταν καταράχτες αυτό το πράγμα, δεν ξέρω.
1: Σε τι,
2: και
1: μέσα
2: για,
1: σε
2: να προσεγγίσουμε, για να προσεγγίσουμε ανθρώπους που έφυγαν βοήθειες, ο δρόμος και τα μηχανήματα που υπήρχαν και όλα αυτά έγιναν μέσα σε 20 λεπτά.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μέσα σε τι χρόνο εξελίχθηκε αυτό, δηλαδή?
2: Μέσα σε 2 ώρες όλοι οι Μάνοι είχαν κλείσει δρόμοι, όλοι παντού. Έπεφταν από την κορυφή του βουνού στους δρόμους που είναι χαμηλά, καταλαβαίνετε, γιατί είναι ένα βουνό η Μάνη. Και κοντά στη θάλασσα. Καταρχήν δεν έβλεπε θάλασσα, έβλεπε μια λίμνη, ήταν χώμα. Όπου έβλεπε το μάτι του ανθρώπου στη Μάνη ήταν μόνο χώμα.
0: Δηλαδή μέσα σε 20 λεπτά ήταν τόσο πολύ μεγάλος ο όγκος του νερού.
2: Ναι. Ήταν εντυπωσιακό. Και έπρεπε να φτάσουμε σε σημείο να παραλάβουμε ασθενείς, είτε με ειδικά οχήματα της αστυνομίας, το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να προσεγγίσει. Και παράλληλα να υπάρχουν και μηχανήματα, μπολτόζες, ιδιώτες, ο Δήμος, να ανοίξουν κάπως το δρόμο για να περάσει να, τουλάχιστον να βρεθούμε κοντά στους ανθρώπους που έζησαν βοήθεια για να πέσει δικό με κεραυνό.
1: Ποιο κομμάτι της μάνης έχει πλήξει, μπορείτε να μας δώσετε έτσι
2: είναι
1: μια εικόνα?
2: Είναι κυρίως από το Ήτειλο, το Λιμένι και όλα αυτά λόγω του βουνού που κατέβαζε το νερό.
0: Ναι.
2: Η Κοκάλα προς το ακροτήριο Τέναρο, το Νύφι, η Αλίπα, ένα φανταστικός κόλπος. Το θετικό νομίζω ότι έγινε απόγευμα. Εάν ήταν πιο νωρίς, με περισσότερο κόσμο στις παραλίες, θα είχαμε προβλήματα, γιατί τα αυτοκίνητα τα έπαιρνε το ποτάμι. Τα ποτάμια, να το πω καλύτερα.
0: Μα βλέπαμε τις εικόνες, γιατί όσοι γνωρίζουμε εκεί την περιοχή, καταλαβαίνουμε κιόλας και το ανάγλυφο. Περνούσε το νερό ορμητικά δίπλα στις ταβέρνες, δίπλα στα εστιατόρια που ο κόσμος καθόταν, ήταν προφυλαγμένος.
2: Γιατί, το κατέβαζε από πολύ ψηλά.
0: Και ανάμεσα στα κενά, εκεί που κατέληγε η θάλασσα από τα βράχια, είχε δημιουργηθεί χύμαρος.
2: Αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις. Γιατί από την κορυφή του βουνού έφερνε τέτοιο νερό, από την κορυφή του βουνού, το οποίο έφτανε κάτω εκεί που είναι το δικό δίκτυο. Και τι έβρισκε μπροστά του, τα έφερνε όλα στον δρόμο, σταματούσε. Ναι, και μετά πέφτανε στη θάλασσα.
1: Είχαν δημιουργηθεί καταράκτες από τις εικόνες τουλάχιστον που βλέπουμε εμείς. Τι περιστατικά διαχειριστήκατε εκεί?
2: Αναπνευστικά, γιατί κόπηκε κάποια στιγμή το ρεύμα σε εκείνα τα χωριά. Μικροορθοπαιδικά, και το κύριο ήταν χτύπημα κεραυνού σε γυναίκα με τραύμα στο χέρι. Δηλαδή τη χτύπησε στο χέρι, μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Η γυναίκα πώς είναι τώρα?
2: Είναι σε σταθερή κατάσταση.
1: Έχει διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο?
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Χρήζει καρδιολογικής παρακολούθησης για τουλάχιστον 48 ώρες.
1: Τώρα τα πράγματα, εκεί τώρα πώς είναι τα πράγματα?
2: Όπως είναι, ένα πανέμορφο μέρος.
1: Ναι, δηλαδή έχει αποκατασταθεί.
2: Ναι. Θα δώσει μάχη ο Δήμος και η περιφέρεια για το δικό δίκτυο, αλλά υπάρχει και ρεύμα, νερό έχουμε άφθονο.
1: Ναι, βέβαια, νερό έχετε. Το δικό δίκτυο, δηλαδή υπάρχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή?
2: Υπάρχει, μίλουσα τώρα το πρωί, υπάρχει πρόσβαση, αλλά θέλει αποκαταστάσεις.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να τρέξουν τα συνέργεια.
2: Τώρα έχει 30 φορές επάνω πληθυσμός αυτές τις ημέρες στη Μάνη. Κατά τελευταία χρόνια.
0: Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που σας έχουμε στην περιοχή. Πρέπει να ξέρετε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε που είσαστε εκεί στον νομό μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: μας.
2: Καλημέρα.
0: Να αναφέρουμε επίσης, σε παρακαλώ πολύ, ότι έχουν αποκατασταθεί οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Υποχωρούν σταδιακά τα ισχυρά μελτέμια. Θα εξασθενήσουν πλήρως αυτοί οι πολύ ενοχλητικοί για τη μία πλευρά, καλοί από την άλλη, άνεμοι. Μέχρι αύριο το απόγευμα. Μετά από το απόγευμα αύριο δεν θα έχουμε αυτά τα μελτέμια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή όσοι φύγουν για διακοπές δεν θα έχουν πρόβλημα.
0: Και θα έχουμε και αύξηση και άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματάκια σας. Θέλουμε κι άλλα. Ηρακλή μου, να είσαι καλά, φίλε μου. Μεροκάματο, Ηρακλής και σήμερα. Μεροκάματο και μάλιστα. Εντάξει, δυνατό μεροκάματο, να είσαι καλά. Αναρωτιέμαι, πώς το λέει το τραγούδι, και όμως είμαι ακόμα εδώ, ένα πράγμα.
1: Ναι,
0: και όμως ο Ηρακλής είναι ακόμα εδώ. Καλημέρα μας. Γεια σου. Α, ναι, του Ιωσήφ το μήνυμα το έχει διαβάσει η Ελένη. Η Ελπίδα στέλνει την καλημέρα της. Τι ωραίο όνομα να βλέπεις Ελπίδα, ας πούμε, να σου στέλνει και καλημέρα, γιατί
1: πολύ
0: για μια ελπίδα ζούμε.
1: Ακριβώς.
0: Η κυρία Μαρία. Ωραίο λέει αυτό το παραμύθι με το μπάρμπεκιου σε καθημερινή βάση. Λέμε το προφανές για να καλύψουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης. Ασφαλώς εδώ βρισκόμαστε εμείς ακριβώς για αυτό το λόγο, για να καλύψουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης. Για την πρόληψη, την άρνηση προσλήψεων πυροσβεστών, την έλλειψη εξοπλισμού κλπ. Συγχαρητήρια. Αλλά το κουτόχορτο δεν σβήνει φωτιές, ειδικά το κουτόχορτο αν έχει ξεραθεί, ανάβει κιόλας φωτιές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα στοιχεία δεν τα βγάζουμε από το στομάχι μας. Τα στοιχεία είναι επίσημα από τη ΔΑΕ. Εάν δεν ξέρετε ποια είναι η ΔΑΕ, είναι ΔΕΛΤΑ ΑΛΦΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Να την κουγκλάρετε. Είναι επίσημα στοιχεία, δεν τα λέμε εμείς. Δυστυχώς, μακάρι, όπως έχουμε βεβαίως πει, καλύπτοντας την κυβέρνηση, ότι όσον αφορά στο κομμάτι της πρόληψης, Σε κάποια πραγματάκια έγιναν πολλά λάθη και μας τα έχουν πει και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε κατατόπους, έτσι, στις κατατόπους περιοχές που καταστράφηκε το βιός τους. Mm-hmm. Κάηκαν τα σπίτια τους. Ασφαλώς όταν το αποτέλεσμα είναι αυτό, κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει στο 100%.
1: Ναι, και να πούμε εδώ πέρα ότι όταν λέμε κάτι δεν σημαίνει ότι αγνοούμε κάτι άλλο.
0: Όχι βέβαια.
1: Το ένα πράγμα είναι ότι οι συλλήψεις που γίνονται, όπως είπε Σπύρο, γιατί αυτά είναι στοιχεία συγκεκριμένα, γίνονται για συγκεκριμένους λόγους. Το λέμε λίγο αστεία, το barbecue φταίει. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις φταίει. Οι θερμές εργασίες φταίνε σίγουρα πολύ περισσότερο, γιατί ποσοστιαία έχουν τη μερίδα του λέοντος, την ευθύνη, ακριβώς, στα αίτια. Αυτό όμως δεν σημαίνει προφανώς ότι το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις πυροζεστών όσες θα έπρεπε είναι ένα θέμα το οποίο δεν το ακουμπάμε και δεν συζητούμε γι' αυτό. Και συζητούμε και συζητούμε και πολύ γι' αυτό.
0: Και όπως επίσης έχουμε πει ότι θα πρέπει ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι οι εποχικοί, δεν είναι δυνατόν να τους χρησιμοποιείς τρεις μήνες το χρόνο. Τρεις μήνες το χρόνο να τους λες. Πηγαίνετε να πέσετε μέσα στις φλόγες, να τις σβήσετε για να σώσετε την περιουσία του συνανθρώπου σας. Και τελειώνοντας η αντιπυρική περίοδος, τελειώνοντας όλη αυτή η περίοδος, μετά να λες δεν σας ξέρω, δεν σας είδα.
1: Ναι, δεν σας χρειάζομαι.
0: Δεν σας χρειάζομαι άλλο. Να βρεις τρόπο, αγαπητή πολιτεία, λοιπόν, και να τους τοποθετήσεις σε άλλα σημεία κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως. Ακριβώς, ούτως ή άλλως, το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πλημμυρίζουμε. Πνιγόμαστε.
1: Πάλι τη βοήθεια των πυροσβεστών ζητάμε.
0: Έτσι ακριβώς. Πάλι λοιπόν ζητάμε τη βοήθεια των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική προστασία. Υπάρχει λοιπόν τρόπος. Να τον βρουν τον τρόπο. Δεν υπάρχουν τα χρήματα, να τα βρουν. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση ότι χρειάζεται να βάλει μια προτεραιότητα η εκάστοτε πολιτεία, όπως αυτή και αν εκφράζεται στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίζουμε. Αλλά υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και η βλακεία, αγαπητή κυρία Μάρια. Υπάρχει και η χαζομάρα. Και όταν λέμε για την προσωπική ευθύνη του καθενός, ναι, όλοι μας έχουμε την προσωπική μας, έχουμε το χώρο ευθύνης μας. Πρέπει λοιπόν αυτό το χώρο ευθύνης μας να τον προσέχουμε, ναι. Αυτό, ταπεινή άποψη. Ταπεινή άποψη. Ο κύριος Πιταράς, ο υποναύαρχος εν αποστρατεία. Καλημέρα Σπύρο, Ελένη, χρόνια πολλά, καλή Παναγιά. Υγεία, γράφει, διαβάζω το μήνυμα του ναυάρχου μας. Πρέπει η πολιτεία να ενθαρρύνει στη χώρα την ανάπτυξη φτηνών όπλων ακριβίας μεγάλου βεληνικούς, αφού οι προμήθειες από ξένους κατασκευαστές δεν αρκούν, αναφέρει στο μήνυμά του.
1: Μάλιστα.
0: Το έχει στείλει το μήνυμα ο κύριος Πιταράς πάρα πολύ νωρίς, την ώρα που κάναμε και την κουβέντα με τον διεθνολόγο μας, τον κύριο Ευτυχίδη.
1: Μας λέει εδώ ο κύριος Ηλίας ότι είναι ελληνική πατέντα το απαγορευτικό. Έτσι δεν ισχύει πουθενά, λέει, στον κόσμο. Είναι ένα ηλίθιο μέτρο. Τα βαπόρια πλέουν και με 9-10 μποφόρ. Τα λιμάνια δεν είναι ασφαλή.
0: Αυτό είναι το θέμα. Άρα το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή να ξεκινήσει από τον Πειραιά ένα πλοίο. Και όταν θα φτάσει στο πρώτο λιμάνι, όταν δεν μπορεί να δέσει, ποιο το νόημα. Mm. Γι' αυτό το λόγο κιόλας και γίνονται και όταν υπάρχουν αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Ο πλοίαρχος, ο καπετάνιος έχει το δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό του δρομολογίου. Mm-hmm. Δηλαδή να πει ωραία, okay, θα πάω στο τάδε νησί διότι μπορώ να δέσω εκεί, αλλά δεν θα πάω στα ενδιάμεσα διότι δεν μπορώ να δέσω. Εάν τώρα καταφέρω να δέσω, έχει καλώς. Λοιπόν, όλα αυτά ας αφήσουμε τους ειδικούς που ξέρουν καλύτερα. Μην είμαστε και καπετάνιοι.
1: Πάντως ταλαιπωρήθηκε αρκετός κόσμος αυτές τις δύο ημέρες, γιατί ήταν και ημέρες μεγάλης εξόδου, έτσι. Και ήταν αρκετές οι ώρες που υπήρχε αυτό το απαγορευτικό. Μάθαινα ότι τα πλοία που φεύγαν τελικά με αυτά τα πρόσθετα δρομολόγια που μπήκαν για να καλύψουν το κενό που υπήρξε όταν είχαμε το απαγορευτικό, ήταν υπερπλήρη. Πραγματικά ήταν υπερπλήρη τα πλοία που φεύγαν. Μας λέει ο Γιάννης εδώ πέρα, κρίσιμη κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Κροατία. Πολύ σωστά, βεβαίως εκεί είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Και σήμερα λέει υπάρχουν τεράστιες πυρκαγιές εκτός από την Ισπανία, τη Γαλλία και την κεντρική Ευρώπη, ακόμα και στην Αγγλία. Όντως υπάρχουν τεράστιες, πολύ μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη. Σχολιάζει βέβαια ο Γιάννης, λέει, και εκεί ο Μητσοτάκης φταίει. Ναι, εντάξει, έβαλε το σχόλιο του ο Γιάννης. Αλλά όμως αξίζει να αναφέρουμε ότι γενικά το πρόβλημα αυτό με τις πυρκαγιές, αυτές τις ημέρες, όλο αυτό μεγάλο. μεγάλο διάστημα. Είναι τεράστιο στην Ευρώπη. Έχουν γίνει εκενώσεις περιοχών, έχουν απομακρυνθεί χιλιάδες κάτοικοι από τις εστίες τους. Είναι για πολλές ημέρες αυτές οι πυρκαγιές. Έχουν κάψει μεγάλες εκτάσεις.
0: Μεγάλες εκτάσεις.
1: Και υπάρχουν και τραυματισμοί αρκετοί, έτσι, από τις πυρκαγιές αυτές στην Ευρώπη.
0: Τώρα, αυτό το οποίο όλη η Ευρώπη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, οι σύγχρονες αυτές οι προηγμένες χώρες φωνάζανε για την κλιματική αλλαγή, για την κλιματική κρίση. Φαίνεται όμως τελικά ότι δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να την αντιμετωπίσουν με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ενδεχομένως, ναι, να ρίξουν και περισσότερα χρήματα και στο κομμάτι της πρόληψης, αλλά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Και στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Δεν είναι δυνατόν όλοι να λένε ότι, α, ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα αεροσκάφη που μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών και όλα τα σχετικά και να μην έχει επενδύσει πάνω σε αυτά η Ευρώπη. Θα καεί, θα καούν τα πάντα στο τέλος της ημέρας. Δυστυχώς, εάν δεν κάνουν κάτι και δεν τρέξουν για να προλάβουν αυτά τα οποία συμβαίνουν, εμείς τα βιώνουμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Και σίγουρα υπάρχει πάρα αυτή η σύνδεση με την κλιματική αλλαγή και δεν το λέμε εμείς αυτό. Ναι. Έτσι, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πύρινο κλειό Γαλλία, Γερμανία, Κροατία, τις ανέφερτες χώρες και ο Γιάννης το μήνυμά του, συνδέεται με το, και με το γεγονός. Και με το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος η οποία υφίσταται τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής πιο έντονα και πιο γρήγορα από κάθε άλλη περιοχή στον πλανήτη. Εδώ λοιπόν προφανώς, και θα το δούμε νομίζω το επόμενο διάστημα, το ζήτημα αυτό θα μπει αρκετά ψηλά στην ατζέντα της Ευρώπης.
0: Να ξυπνήσει κάποια στιγμή η Ευρώπη.
1: Αργεί.
0: Γενικά
1: αργεί, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Αυτές οι καθυστερήσεις όμως κάθε χρόνο, γιατί ξέρετε, μιλάμε με κλίμακα έτους. Μένουμε πίσω. Λοιπόν, μένουμε πίσω και δεν παίρνουμε τις αποφάσεις οποίες πρέπει.
1: Και μάντεψε πόσες συλλήψεις έχουν γίνει στη Γαλλία υπό τον εμπρισμό. Πόσες λες?
0: Δεν μπορώ να φανταστώ.
1: 500 συλλήψεις για έναρξη πυρκαγιών στη Γαλλία. Από τις
0: είτε από αμέλεια, είτε επειδή κάποιος.
1: Ναι, από την 1η Ιουλία.
0: Βγήκε από μέσα του ο νέρος.
1: Κοίταξε, το 70% σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Γαλλία ήταν υπόπτη για σκόπιμη έναρξη πυρκαγιών.
0: Το 70%.
1: Το 70. Και οι υπόλοιποι ήταν για αμέλεια. Και μάλιστα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το προφίλ αυτών.
1: Κοίταξε, τώρα που λες για το προφίλ. Ένα, εγώ θα σου πω που το βλέπω και το ξεχωρίζουν και τα γαλλικά μέσα. Έχει συλληφθεί ένα 15χρονο αγόρι. Σχετίζεται με αυτή την πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό. Ναι. Που έχασε τη ζωή του δύο πυροσβέστες τον Ιούλιο. Είναι ένα παιδί 15χρονο. Έτσι.
0: 15χρονο παιδί. Ναι. Μάλιστα. Η Ιφηγένεια μας στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χθες γιορτάσαμε, λέει, την Παναγία μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, τη μάνα όλων των ανθρώπων. Αυτήν που φωνάζουμε και επικαλούμαστε τη βοήθειά της κάθε στιγμή. Ας έχουμε την ευλογία και την προστασία της όλος ο κόσμος. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω εσάς τους δύο. Πολύ... Ναι, κάνουμε τη δουλίτσα μας, Ιφηγένεια. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Να έχει όλος ο κόσμος υγεία και ευημέρεια. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει. Αυτή είναι η ευχή που στέλνει η Ιφηγένεια. Καλή συνέχεια και σε σένα και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται.
1: Το μήνυμα του Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, νομίζω.
0: Γεια σου, Αριστοτέλη!
1: Κοίταξε τώρα εδώ πέρα, λέει. Τις Κυριακές μου αρέσει να ξυπνάω από νωρίς, να παίρνω πρωινό και ύστερα γεμάτος ενέργεια να μην κάνω τίποτα.
0: Και εμάς μας αρέσει.
1: Τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό.
0: Αν μπορέσουμε να το αποφύγουμε κιόλας, να ξυπνάμε από νωρίς και το πρωινό να το παίρνουμε κατά το μεσημεράκι. Και μετά γεμάτη ενέργεια θα είμαστε για να μην κάνουμε απολύτως τίποτα.
1: Έτσι.
0: Αριστοτέλη μου, την αγάπη μας, να είσαι καλά, να περνάς όμορφα εκεί στα ξένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στείλε μας λιγάκι, Αριστοτέλη, εκεί ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες.
0: Έτσι, σωστό. Γιατί κάθε φορά, κάθε πρωί, να ξέρεις, κάνει print screen. Να κάνεις και τώρα ακριβώς. Είναι παραγγελιά της κυρίας Κατσαμπέκη. Καλημέρα από την Κωνσταντζα, στέλνει ο Κωστής. Πριν από 20-30 χρόνια τα καλοκαίρια με καύσωνες δεν υπήρχαν οι πυρκαγιές που καταστρέφουν σήμερα όλη την Ελλάδα. Και αν υπήρχαν, ήταν πολύ σποραδικές. Μία-δύο σε όλη τη χώρα και δεν ξεκινούσαν στις 2 το βράδυ, έχεις απόλυτο δίκιο. Και δεν υπήρχαν μηχανισμοί από εκεί που ξεκινούσαν οι πυρκαγιές. Και τότε δεν υπήρχαν ανεμογεννήτριες, ούτε σχέδια για 22.000 εγκαταστάσεις πάνω σε απογυμνωμένα βουνά. Και ο έχων ότα ακουέ το γράφει ο Κωστής από την Κωνσταντζα. Κάναμε μία κουβέντα με τον κύριο Γιάνναρο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, επειδή είναι πάντα στις επάλξεις ο πυρομετεωρολόγος, μήπως τον ενοχλήσουμε κυριακάτικα, διότι μεταξύ όλων των άλλων, όταν μένονταν αυτές οι πυρκαγιές, μας είπε το εξής. Πρέπει να επανέλθουν τα επαγγέλματα του βουνού, του δάσους. Πρέπει να επανέλθουν. Διότι θες να σου πω κάτι. Είχαμε τον ρετσινολόγο, είχαμε τους ρετσινάδες, οι οποίοι ήξεραν πότε να πάνε στο βουνό με εκείνο το ειδικό εργαλείο, γιατί το είχα κάνει ρεπορτάζ κάποτε εκεί στο ίδιο μετερίζει, στον Αντένα που ήμασταν. Με το ειδικό του εργαλείο πήγαινε, χάρασε το δέντρο, έβγαζε το ρετσίνι από μέσα, φρόντιζε το δάσος όταν έβλεπε κάτι, το οτιδήποτε, ενημέρωνε το δασαρχείο και όλα τα σχετικά.
1: Είχαν και μια γνώση οι άνθρωποι αυτοί, μια εμπειρία στο δάσος.
0: Αυτά τα επαγγέλματα χαθήκανε. Όπως επίσης έχουν αρχίσει και μειώνονται οι στάνες. Έχουν αρχίσει και μειώνονται υπερβολικά. Έφευγε ο βοσκός μαζί με τα εγωπρόβατα και τα πήγαινε για να βοσκήσουν, που αυτό δημιουργούσε, πώς το λένε, και την αναγέννηση της φύσης, αλλά έτρωγαν τα ξέρα. Γενικότερα αυτά τα επαγγέλματα ή έχουν, δεν υπάρχουν πλέον, ή τείνουν να σβήσουν. Δεν πρέπει. Και το έλεγε ένας επιστήμονας όπως ο κύριος Γιάνναρος, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος και αν μη τι άλλο κάνει την ανάλυση του κάθε φορά σε κάθε φωτιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα παίζουν το ρόλο τους, δυστυχώς. Και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Η κυρία Φανή, καλημέρα παρεούλα μου. Σε ανθρώπους μοναχικούς σαν εμένα που δεν πάμε πουθενά, είστε η παρηγοριά μας. Να σας έχει ο Θεός καλά. Τα έχουμε πει και τα είπαμε. Ούτε 15 Αύγουστο θα σας αφήσουμε μόνους σας. Δεν σας αφήσαμε, ούτε όλο τον Αύγουστο θα σας αφήσουμε μόνους σας.
1: Να διαβάσω και το μήνυμα του Χρήστου από την Κυψέλη. Απαράδεκτη φωτογραφία που είδαμε σε δημοσίευση. Κατάκοποι εξουθενωμένοι πυροσβέστες που επέστρεφαν από Μυτιλίνη με πλοίο στη βάση του Θεσσαλονίκη να κοιμούνται στο πάτωμα του Σαλονιού.
0: Το είπαμε και το καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή.
1: Λοιπόν, κοίταξε, τώρα φέτος αυτή τη φορά είναι αυτή η εικόνα. Αυτή την εικόνα όμως δεν είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε.
0: Όντως.
1: Τους πυροσβέστες κάτω, στο πάτωμα, στο χώμα, στην άσφαλτο, οι άνθρωποι να ξεκουράζονται εκεί.
0: Έτσι. Ναι, θα έπρεπε όμως, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το νόημα του μηνύματος, ότι θα έπρεπε να τους έχουν συμπεριφερθεί καλύτερα. Δηλαδή να τους έχουν μια καμπίνα που να πάρει ευχή. Όχι αυτό το πράγμα. Ο Γρηγόρης λέει, ρε παιδιά, αφού νομίζουν πως υπερασπίζετε την κυβέρνηση γιατί σας ακούν, έλαμτε, μην απολογήστε συνέχεια με τους κομπλεξικούς. Σε παρακαλώ, μην τους λες κομπλεξικούς.
1: Απαντάμε.
0: Όχι. Ναι, πρώτον, απαντάμε, δεν απολογούμαστε.
1: Και
0: δεύτερον, ο κάθε ένας έχει οφείλει να έχει τη δική του άποψη και να ασκεί την κριτική
1: και
0: του.
1: Και εμείς οφείλουμε να έχουμε σεβασμό σε κάθε άποψη. Έτσι. Και να τη λαμβάνουμε υπόψη μας και να αναφέρουμε. Δεν πρόκειται εδώ πέρα να μην διαβάσουμε κάποια μηνύματα που ίσως να είναι δύσκολα για μας, που δεν είναι δύσκολα.
0: Όχι, δεν είναι δύσκολα.
1: Είναι λιγάκι πιο έτσι, ναι. Είναι επικριτικά.
0: Λοιπόν, κάνουμε χάζι.
1: Έστειλε ο Αριστοτέλης, για σε παρακαλώ, δες εδώ πέρα τις καιρικές συνθήκες.
0: Δεν έχει φτάσει ακόμα σε μένα.
1: Έλα τώρα, δεν έχει φτάσει, λοιπόν.
0: Α, ναι, ναι. Από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κρυώνεται.
1: Τώρα 16,4.
0: Α, λέει. Χρόνια πολλά από την αδελφή μου Πινελόπη και το γαμπρό μου Σπύρο, που σας ακούμε πίνοντας τον απογευματινό μας καφέ. Φεύγουμε.
1: Φεύγουμε.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
8: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί.

0: στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον κάτω απρόβατο της Άνδρου. Μένεται η πυρκαγιά στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη κατάσβεσης μπήκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Περισσότερα στο real.gr. Το χαλκινό μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα με ένα πρώτο 54 δεύτερα και 13 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος.

0: Είμαστε λοιπόν 36 λεπτά μετά τις 9. Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς της Άνδρου. Έτσι, δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Υπάρχουν μικρότερες εστίες και γίνονται εκεί οι προσπάθειες. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε και από άλλες περιπτώσεις, η μάχη όταν σπάει το ενιαίο μέτωπο, η μάχη δίνεται στις αναζωπηρώσεις και στις μικρές εστίες που μπορεί να φουντώσουν ανά πάσα στιγμή και να δημιουργήσουν πάλι ένα συμπαγές μέτωπο.
1: Και γι' αυτό παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή μέχρι να σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι που συνηθίζουμε να λέμε.
0: Έχουμε όμως εξέλιξη τη φωτιά στη Σκύρο.
1: Και πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Αντωνόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την επικοινωνία. Πώς είναι στη Σκύρο. Και πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Αντωνόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την επικοινωνία.

0: τμήματα. Είχε έρθει σε 130 από την Ελευσίνα νωρίτερα με δασοκομάντος, όπου όλοι αυτοί το βράδυ φύλαξαν τις πλευρές της φωτιές, οι οποίες ήταν ενεργές φυσικά σε μεγάλο μήκος, για να μην επεκταθούν δεξιότερα και αριστερότερα από τη γλώσσα, τη μεγάλη που είχε κάψει το κομμάτι που είχε φυγεί πλέον στη θάλασσα.
1: Υπάρχει κίνδυνος αυτή την ώρα για οικισμούς, κύριε Αντωνόπουλε?
0: Όχι, δεν υπάρχει κίνδυνος για οικισμούς. Το 112 που είχε βγει το χθες 4 και 4 αρχικά και αργότερα κάτι 6.30 για τις περιοχές του Αγίου Φωκά και του Πεύχου αντίστοιχα, είχε λειτουργήσει προληπτικά κυρίως για τον Πεύκο. Στον Άγιο Φωκά τελικά δεν έφτασε σε ένα σπίτι, μάλλον μια ταβέρνα η φωτιά, και σε άλλο ένα σπίτι στην περιοχή Σκάφη, η οποία είχε περικυκλωθεί από τις φλόγες. Δεν έφτασαν εκεί πέρα τελικά οι φλόγες, είχαν προστατευτεί αρκετά αυτά και τα ενέργεια μέσα. Οπότε ο επόμενος στόχος ήταν να μην επεκταθεί ανατολικότερα από το μέτωπο της φωτιάς προς τον οικισμό του Πεύκου, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας διάσπαρτος οικισμός με πολλές παραστατικές κατοικίες, και είναι γύρω, περιβάλλεται από πευκόφυτο δάσος, το οποίο εκτείνεται μέχρι και την παραλία, η οποία έχει γεννωθεί όμως νωρίτερα το απόγευμα και από όλους τους παραφερειστές προληπτικά. Έτσι δεν έχουν τα πλευρικά μέτωπα της πυρκαγιάς πλέον, δεν απειλούν περιοχές οικιστικές, και ελπίζουμε ότι μετά, ενώ ξεκίνησαν οι άνεμοι από τα Χαράματα πάλι με 5-6 μποφόρ και έχουν φτάσει και τα 7 σε κάποιες ρηπές τους, να καταλαγιάσουν μετά τις 11-12, όπως βλέπουμε και τα δελτία να λένε, και πιστεύουμε πως μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχει κατάσβεση στο 90-95% ώστε οι χερσαίες δυνάμεις μετά να μπορέσουν να κρατήσουν σβηστές και όλες τις μικροαιστείες που υπάρχουν.
2: Μάλιστα.
1: Να μας δώσετε λίγο για τους ανθρώπους που γνωρίζουν την περιοχή σας, έτσι, την έκταση του μετόπου, δηλαδή ποια είναι τα σημεία αυτά στα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα.
2: Γιατί ξεκίνησε από την περιοχή Ατσίτσα, από τη...
0: Ξεκίνησε από την περιοχή Κλούθρος, που είναι μια περιοχή μεταξύ Άγιου Φωκά, πηγαίνοντας προς Ατσίτσα, μεταξύ Ατσίτσας και Άγιου Φωκά.
1: Οπότε, αυτή τη στιγμή ποιο είναι έτσι το μέτωπο?
0: Το μέτωπο είναι οριοθετημένο ως προς την ανατολική πλευρά της γλώσσας που έχει κατακάψει τον τόπο, στη μεριά της Σκάφης και προς τον Άγιο Παντελεήμονα, χωρίς όμως να έχει πλησιάσει την εκκλησία και κοντά σε αυτήν την περιοχή, και από τη δυτική πλευρά έχει αφήσει τον Άγιο Φωκά και έχει οριοθετηθεί κατά κάποιο τρόπο στο Όρος και στο Αλικό. Οπότε απλά δεν έχω όμως και εικόνα αν έχει περάσει και πίσω από ένα ορεινό όγκο που υπάρχει στην περιοχή Όρος. Γιατί δεν μας επιτρέπεται να πάμε από εκεί. Τα εναέρια αυτά τα βλέπει πυροσβεστική από το συντονιστικό που υπάρχει εναέριο μέσων.
2: Ό,τι καλύτερο. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι δεν κινδυνεύουν σπίτια, δεν είναι κοντά σε σπίτια η φωτιά, και ότι γίνεται η μάχη πρώτον με τις φλόγες και κατά δεύτερον και με τους ανέμους, από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Δήμαρχε.
0: Αυτό που θα μπορούσα να συμπληρώσω είναι Παρακαλώ. Ότι αυτό το κομμάτι, και ίσως και μεγαλύτερο, είχε καεί ξανά το 2008 με αντίστοιχες χειρικές συνθήκες. Είχαν περάσει 22 χρόνια, είχε αναπαραχθεί πλήρως με μεγάλη πυκνότητα. Ήταν ένα πολύ νέο και πολύ ζωντανό δάσος. Μην ξεχνάμε ότι το 80 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη Σκύρο καλύπτονται από πυκνό πεύκο δάσος, και αυτό ήταν ένα τμήμα του. Και κατά πληροφορίες, μάλλον η φωτιά αυτή πρέπει να οφείλεται σε εμπρισμό. Από που καταλήγει και περίπου το ανακριτικό της πυροσβεστικής, και από σχετικά βίντεο που έχουν βρεθεί και δείχνουν ότι υπάρχει μία έναρξη της φωτιάς μέσα στο πυκνό δάσος, χωρίς να υπάρχει κοντά κάτι που να προδίδει ανθρώπινη παρουσία σε επίπεδο μικροκατοικίας.

0: να πει κανείς, ρε παιδί μου. Και για να το λέει η ΔΑΕ, φαντάζομαι ότι έχει μπει στη διαδικασία να αποκλείσει όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα.
1: Ακόμα δεν έχει βγει επίσημο.
0: Ναι, πόρισμα δεν έχει βγει. Φαντάζομαι ότι είναι νωρίς, αλλά για να το λέει σε πρώτη.
2: Αυτή την ενημέρωση έχετε εσείς αυτή τη στιγμή.
1: Την ενημέρωση έχω ανεπίσημα, γιατί έχουν και διάφοροι ντόπιοι έχουν δώσει κάποια στίγματα για ύποπτες κινήσεις και σημάδια τα οποία, όπως έβγαινε η φωτιά, όπου περπατούσε 200 και 300 μέτρα, πηδούσε κυριολεκτικά, δεν δικαιολογούν το να γίνεται αυτή η διασπορά, γιατί οι άνεμοι δεν ήταν να πει σε 9-10 μποφόρ, έτσι για να ταξιδεύουν στον αέρα. Δεν δικαιολογούσε την επέκτασή της σε διαφορετικά μέτωπα.
2: Άρα υπήρχε κάποιος ή υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ανά 300 μέτρα...
1: Πιστεύουμε ότι, δεν ξέρω, η πυροσβεστική είπε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και, αν είναι τέτοια περίπτωση, να υπάρχουν και διάσπαρτοι εμπριστικοί μηχανισμοί, τα οποία τα ξέρετε εσείς, τα έχετε ξανακούσει. Αλλά δεν έχουμε τίποτα επίσημο ακόμα.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ,
2: Δημαρχέ.
0: Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο, και να ακούσουμε και ευχάριστα μαντάτα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν γίνεται. Ήταν ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος, ο δήμαρχος Κύρου. Νάτο λοιπόν. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ανθρώπινο χεράκι, δείχνουν εμπρισμό. Όχι αμέλεια. Κάποιος, κάποιοι. Τέλος πάντων. Να τα δούμε στην πορεία.
2: Μας λέει εδώ ο Αλέξανδρος. Είμαι, λέει, δρομέας βουνού και μεγάλων αποστάσεων. Κάθε φορά που πηγαίνω για προπόνηση στα βουνά, πάντα καθαρίζω τα μονοπάτια, μαζεύω σκουπίδια και κάνω, λέει, και παρατήρηση σε περιπατητές που δεν σέβονται το δάσος. Απορώ που οι Δήμοι δεν προσλαμβάνουν ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο δάσος όλη μέρα για τη φροντίδα του. Η ευχαρίστηση των δρομέων είναι ταυτόχρονα και δουλειά για το κράτος, την πυροσβεστική και το δασαρχείο. Αποσηματοδότηση μονοπατιών μέχρι κατολιστήσεις, πεσμένα δέντρα και τόσα όσα δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Μα τώρα υποτίθεται ο άλλος πηγαίνει για να κάνει βόλτα ή, εν πάση περιπτώσει, να ευχαριστηθεί το δάσος και δεν το σέβεται από πάνω.
2: Κοίταξε, πάντως οι άνθρωποι
0: είναι φοβερό, έτσι.
2: Αγαπούν να ζουν μέσα στο δάσος, ναι. Όπως είναι ο φίλος μας εδώ που μας στέλνει μήνυμα. Όντως θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμοι.
0: Όντως.
2: Πάρα πολύ χρήσιμοι.
0: Να λοιπόν, είναι αυτό το οποίο λέμε πολιτοφυλακή. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Ο Θανάσης μας στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Λέει: Καλημέρα, βρίσκομαι στη Δόμβρενα ή Δομβρένα Βιωτίας. Το λέω γιατί τις ημέρες που δυστυχώς υπήρχε η φωτιά είχαμε επικοινωνήσει με τον κοινοτάρχη και τον ρωτήσαμε κιόλας. Λέει: Μισή το λένε Δόμβρενα, μισή Δομβρένα. Είναι σαν τη δική μας Μονεβασιά. Μονεβασιά, Μονεβασία, Μονεβάσια, όπως θέλετε. Τις τελευταίες μέρες που υπέφερε από τις φωτιές, υπάρχει βίντεο που ασυνείδητος έχει κάνει χωματερή το βουνό με κίνδυνο πυρκαγιάς. Αν σας ενδιαφέρει, απαντήστε μου να σας στείλω το βίντεο. Ασφαλώς και μας ενδιαφέρει, Θανάση μου.
2: Ναι.
0: Να μας στείλεις το βίντεο. Να μας στείλεις το βίντεο. Έχουμε το ενικός.gr, το real.gr, για να καταγγέλουμε κάθε φορά αυτούς οι οποίοι είναι στην κοσμάρα τους, δεν κάνουν αυτό το οποίο πρέπει, και ασφαλώς εδώ ολόκληρη χωματερή. Για να τα λέμε τα πράγματα, τι κάνει και η πολιτεία. Δηλαδή, κανένα δεν το έχει πάρει είδηση.
2: Μα είναι να το πει.
0: Κανένα δεν το έχει πάρει είδηση, δεν το έχει πάρει πρέφα. Θέλουμε τα βίντεο και τις φωτογραφίες, αγαπητέ.
2: Είπες νωρίτερα για τους ρετσινάδες.
0: Ναι.
2: Στέλνει εδώ η κυρία Κυρική. Λέει,
0: κυρία Φιντουλάκη, ναι, το βλέπω, ναι.
2: Οι ρετσινάδες υπάρχουν και είναι άνεργοι και διαμαρτύρονται και προσφέρονται να βοηθήσουν σε Θεσσαλία, Εύβοια κτλ.
0: Ορίστε λοιπόν. Ορίστε λοιπόν. Πού είναι. Δεν θα έπρεπε, μωρέ, να υπάρχει μια μέρημνα. Για ποιο λόγο έχουμε χάσει τόσο πολύ το δρόμο μας. Και όταν λέω εμείς, εννοώ αυτοί οι οποίοι κυβερνούν κάθε φορά αυτόν τον τόπο.
2: Λοιπόν, μας στέλνει ένα μήνυμα εδώ ο Μάνος, ο φίλος μας, ότι τις τελευταίες 50 μέρες στη Γερμανία η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 32 βαθμούς. Στη Γαλλία και την Ελβετία, το καλύτερο επάγγελμα, ποιο είναι το καλύτερο επάγγελμα, εμπορία και εγκατάσταση κλιματιστικού. Ναι. Η κλιματική κρίση είναι εδώ δυστυχώς, αλλά η Ευρώπη, όπως πάντα, είναι ανέτοιμη. Εμείς, λέει, στην Ελλάδα απλά γελάμε. Τώρα, κοίταξε, αυτή η ιστορία με τα κλιματιστικά, η αλήθεια είναι ότι το είδαμε και το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι στην κουλτούρα των Ευρωπαίων να υπάρχει κλιματιστικό. Δεν ήταν μέχρι τώρα και στις απαιτήσεις της ζωής τους. στις συνθήκες της ζωής τους. Και έχει ενδιαφέρον, είχε γίνει ρεπορτάζ σχετικό, να το πούμε. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν υπάρχει και ο τρόπος εγκατάστασης, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν αυτά τα εξωτερικά μπαλκόνια για να βγάλεις την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού.
0: Ναι, όντως. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο έχουν χτιστεί τα σπίτια, τα διαμερίσματα.
2: Και υπήρχε αυτός ο προβληματισμός ότι εντάξει, να βάλουμε κλιματιστικό, και πέσανε όλοι, πήγαν κατευθείαν και αγόρασαν. Πολλοί αγόρασαν κλιματιστικά. Αλλά εδώ ήταν το μεγάλο ζήτημα. Η εξωτερική μονάδα πού θα μπει. Δεν δίναν τις άδειες, δηλαδή να γίνει με υποστήριξη κάπου.
0: Όπως θα φτιάχνουμε εμείς, για να σας δώσουμε να καταλάβετε αυτό το οποίο λέει η Ελένη. Εμείς, παραδείγματος χάρη, τι κάνουμε. Κάνουμε το εξής. Έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος στείνει τα κλιματιστικά και την κεντρική μονάδα βάζει αυτά τα σίδερα, τα στηρίγματα. Και το κλιματιστικό μπορεί να αιωρείται. Να μην υπάρχει μπαλκόνι από κάτω. Αυτό λοιπόν στη χώρα μας επιτρέπεται. Σε κάποιες όμως πόλεις, όπως το Παρίσι, όπως όπως οι Βρυξέλλες, το Λούβεν, που το ξέρω πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο κόμμα, δεν επιτρέπεται.
2: Δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό, ναι.
0: Έτσι, να έχεις μπαλκόνι για να το τοποθετήσεις, δεν υπάρχουν μπαλκόνια. Τα μπαλκόνια αυτή, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, κάποιες αγγελίες που λένε διαμέρισμα με μπαλκόνι. Και πας να το δεις το διαμέρισμα και το μπαλκόνι, ξέρεις τι είναι.
2: Τι είναι.
0: Απλά ανοίγεις την μπαλκονόπορτα, έχει μπαλκονόπορτα.
2: Ναι.
0: Ναι, και απλά βγαίνεις μισό βηματάκι.
2: Τόσο.
0: Ναι, και στέκεσαι. Απλά υπάρχει ένα μπαλκονάκι το οποίο σε εμποδίζει να μην πέσεις.
2: Ούτε καρέκλα.
0: Τι καρέκλα, παιδάκι μου.
2: Δεν χωράει.
0: Σα-ίσα χωράς εσύ.
2: Το ένα πόδι.
0: Το ένα πόδι. Το άλλο μέσα. Να βγαίνεις, ας πούμε, για να κάνεις ένα τσιγάρο, που λέει ο λόγος, για να μην μυρίσει η κουρτίνα. Λοιπόν, ο Στέφανος, καλημέρα, λέει, καλή Κυριακή. Ρε Σπύρο, αυτό το οποίο είπα νωρίτερα, ότι έχουμε τους εποχικούς, τους οποίους τους χρησιμοποιούμε, τους ανθρώπους. Η πολιτεία γυρίζει και τους λέει ευθέως: ωραία, θα πληρωθείτε αυτούς τους μήνες. Να πάτε να σβήσετε τις φωτιές, πάρτε τη μάνικα, σβήσετε τις φωτιές, διακινδυνέψτε. Μόλις τελειώσει αυτή η περίοδος, μην τον είδατε τον Παναή. Και μου λέει, πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, λέει, στην Ελλάδα, να τους χρησιμοποιούν και αλλού. 2 μήνες, λέει, εκεί, τους άλλους 6 μήνες θα είναι κάπου αλλού. Όχι, Στέφανε, να είναι στην πολιτική προστασία. Στην πολιτική προστασία, αλλά να κάνουν άλλα πράγματα. Τι εννοώ? Πάλι τους πυροσβέστες, όπως είπε η Ελένη πολύ σωστά, δεν φωνάζουμε όταν κάτι πλημμυρίζει. Να, ορίστε λοιπόν, θα έχεις περισσότερες δυνάμεις. Θα μου πεις, δεν τις χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει η πολιτεία να επενδύει κιόλας σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους έχει κανονικά το καλοκαίρι. Αυτό. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο.
2: Αυτό.
0: Διαφημισούλες, πάμε παρακαλώ.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη

0: Ελένη μου, είναι τόσο τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM που μας ακούνε παντού σε όλη την Ελλάδα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, να βρείτε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού με τον οποίο συνεργάζεται ο Real FM και να μας ακούτε και να μας δίνετε τα μηνύματά σας όπως κάνετε από όλη την Ελλάδα. Αλλά βεβαίως, εάν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι. Ακούστε πρώτα απ' όλα. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ.
1: Επίσης μην ξεχνάμε ότι στα περίπτερα έχουμε τη Real News που εκτός από τη δημοσιογραφική ύλη της μην χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Θες να πάμε μέχρι το... Πόσα λεπτά έχουμε μέχρι το επόμενο διαφημιστικό, αγαπητέ μου? Έχουμε δύο ολόκληρα λεπτά. Πάμε με μηνυματάκια ακροατών και ακροατριών, γιατί γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης. Ο Ηλίας, παραδείγματος χάρη από την Πάτρα, μας λέει το εξής. Δε διέ. Το πρόβλημα είναι διεθνές. Όλα τα δίκτυα είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές 1960. Κολόνες ξύλινες, εμποτισμένες, με χαμηλό ύψος. Ο τρόπος ασφάλισης του καλωδίου στην κολόνα δεν είναι ο σωστός, οι μονώσεις, οι πορσελάνες και όλα τα σχετικά. Το θέμα είναι το εξής και θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί σου, Ηλία μου. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ασφαλώς ευρωπαϊκό φαινόμενο, αλλά που να πάρει ευχή από εκείνη την περιβόητη συνάντηση όλων των ηγετών του πλανήτη στο Κιώτο και τη συνθήκη του Κιώτο, έχουν περάσει κάτι δεκαετίες. Από τότε
1: περάσει.
0: Λοιπόν, ναι, μας φώναζαν και μας έλεγαν: α, η κλιματική αλλαγή έρχεται, θα αντιμετωπίσουμε κλιματική κρίση και όλες αυτές τις δεκαετίες. Γιατί δεν έκαναν κάτι? Για ποιο λόγο όλα αυτά λοιπόν δεν τα έχουν αλλάξει? Για ποιο λόγο δεν έβγαλαν κονδύλια? Διότι εδώ πέρα ασφαλώς είναι και το θέμα ότι Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει.
1: Εντάξει, είναι και... Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό, απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
11: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
12: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26930-24690.
14: Οπτικά ιατρού.
15: Ό,τι εμπιστεύεστε.
16: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
17: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
18: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
19: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
20: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
21: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
22: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
23: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
24: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Αθένα Πάτρας και Real μαζί.
9: Εσωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
14: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
21: Real FM. Η ώρα είναι 10.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
30: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Μένεται η πυρκαγιά στη Σκύρο, η οποία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Επιχειρούν ξανά εναέρια μέσα, ενώ τη νύχτα δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκώς από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Δεν απειλούνται οικισμοί, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον κάτω απρόβατο της Άνδρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό, ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι πιλότος ισπανικού μαχητικού αεροσκάφου σε αποστολή προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρομένο αεροσκάφος που παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο 54 δεύτερα και 13 εκατοστά.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Την έκτη θέση στον τελικό της σκυταλοδρομίας 4x100 των ανδρών με 39 δευτερόλεπτα και 21 εκατοστά κατέκτησε η εθνική μας ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Την αποτελούσαν οι Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Μυριανθόπουλος. Στον τελικό του τριπλούν ο Δημήτρης Τσιάμης κατέλαβε την 8η θέση με άλμα στα 16 μέτρα και 27 εκατοστά. Στον ακοντισμό ο Δημήτρης Τσίτσος ήταν στη 12η θέση με 71 μέτρα και 45 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
30: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Τον ΤΑΗ εκείνο στην Πάρο το συνέλαβαν. Ε? Έγινε ολόκληρο ναι. τέτοιο. Τελικά έπεσαν και μηνύσεις και όλα τα σχετικά.
1: Έπεσαν μηνύσεις και νομίζω ότι η εταιρεία κιόλας με την οποία συνεργαζόταν.
0: Τον απέλησε.
1: Τον απέλησε.
0: Ναι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε, όντως βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπους να γυαλίζουν το μάτι τους. Ναι. Όλοι περνάμε, έχουμε τις δυσκολίες μας, αλλά δεν είναι το πράγμα έτσι.
1: Και ξέρεις, εγώ θέλω να πω ότι πολύ καλός διακόπη συνεργασία με το συγκεκριμένο.
0: Μα δεν το συζητάμε τώρα.
1: Γιατί εδώ τώρα έχουμε ένα περιστατικό που το είδαμε στην κάμερα.
0: Ναι.
1: Καταγεγραμμένο.
0: Έτσι.
1: Ξέρεις, εγώ πάντα σκέφτομαι σε αυτές τις περιπτώσεις πώς άλλα περιστατικά μπορεί να υπάρχουν και από τους ανθρώπους οι οποίοι με τόσο εύκολο τρόπο απασφαλίζουν, που δεν θα τα δούμε ποτέ.
0: Ελένη, σου μιλάω.
1: Εκεί έξω.
0: Ναι, ναι, σου μιλάω ειλικρινά ότι γενικότερα επειδή κάνουμε και πάρα πολλά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί πρέπει να βρισκόμαστε σε πάρα πολλά σημεία κατά τη διάρκεια του 24ωρου, το βλέπεις πρώτα απ' όλα στον τρόπο με τον οποίο ένα κομμάτι του κοινωνικού συνόλου οδηγεί. Έχει μια επιθετική συμπεριφορά. Εάν παραδείγματος χάρη κάνεις το λάθος, κάνεις το έγκλημα να πηγαίνεις με το όριο ταχύτητας στον κάθε δρόμο στον οποίο βρίσκεσαι, δεν μπορείς να φανταστείς τι βρυσίδι τρως.
1: Ναι, γιατί αν κάνεις το μεγάλο έγκλημα να σταματήσεις σε διάβαση να περάσεις πεζός.
0: Εκεί να δεις.
1: Εμένα εκεί η να αγωνία δεις. Μου. Έχω δύο αγωνίες.
0: Ναι.
1: Η πρώτη είναι μη τυχόν και ο από πίσω πέσει επάνω μου.
0: Αυτό να ξέρεις είναι το λιγότερο.
1: Η δεύτερη αγωνία μου είναι εάν εγώ σταματήσω, μήπως ο διπλανός δεν σταματήσει και τελικά φταίω εγώ που μπορεί να χτυπήσει έναν άνθρωπο.
0: Έναν άνθρωπο. Είναι ακριβώς, έχουμε ακριβώς την ίδια σκέψη και τους ίδιους προβληματισμούς, ειδικά όταν κατεβαίνεις λεωφόρο Κηφισίας και φτάνεις λίγο πριν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που εκεί υπάρχουν δύο ή τρεις, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, διαβάσεις που δεν έχουν φανάρι. Mm. Είναι δηλαδή οι διαβάσεις, επειδή υπάρχουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ εκεί και υπάρχει μια πολύ έντονη δραστηριότητα όσον αφορά στο κομμάτι της αγοράς, πυκνοκατοικημένη περιοχή. Τη λεωφόρο Κηφισίας την περνάνε πολλές χιλιάδες άτομα πεζοί για να πάνε από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη. Οπότε όταν βλέπεις να είναι στιβαγμένος κόσμος και να περιμένει να περάσει τη διάβαση, ποιο είναι το λογικό? Να σταματήσεις και να τους δώσεις προτεραιότητα. Προτεραιότητα έχει ο πεζός. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει κάποιοι. Και έχω ακριβώς τον ίδιο προβληματισμό κάθε φορά που σταματάω. Δηλαδή μέχρι να δω ότι θα σταματήσει και ο διπλανός, πραγματικά εκείνη την ώρα περνάω αυτά τα δευτερόλεπτα αγωνίας.
1: Επίσης, ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε αυτό το πράγμα που γίνεται με τα φανάρια. Εσύ μιλάς για μια διάβαση που δεν έχει. Όμως υπάρχουν πολλά φανάρια που δίνουν στο αυτοκίνητο πορτοκαλί και στον πεζό πράσινο.
0: Δηλαδή είναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση, προφανώς πρέπει το αυτοκίνητο, εννοείται, να ελέγξει. Δεν μπορεί να περάσει. Έχει το πορτοκαλί του, αλλά πρέπει να ελέγξει. Όμως υπάρχει μια μηχανική αντίδραση των οδηγών στο πορτοκαλί να πατάμε τον γκάζι παραπάνω.
0: Είναι φοβερό αυτό. Μόνο σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, εμείς το πορτοκαλί το καταλαβαίνουμε, γκάζωσε.
0: Ναι.
1: Έτσι το καταλαβαίνουμε.
0: Όλοι οι άλλοι το καταλαβαίνουμε. Το που είναι πορτοκαλί, πατάς φρένο.
1: Εμείς τι πατάμε?
0: Γκάζι. Γκάζι για να το προλάβουμε.
1: Ακριβώς.
0: Διότι προφανώς αυτή είναι η λειτουργία του.
1: Έχει ανάψει όμως το πράσινο στους πεζούς, οι οποίοι δεν βλέπουν το πορτοκαλί του οδηγού και πάνε να περάσουν οι άνθρωποι. Έτσι.
0: Στέλνει ένα υπέροχο μήνυμα και μια υπέροχη φωτογραφία ο Παράσχος, αγρότης εκεί στην ΚΟ. Χρόνια πολλά, λέει, απανταχού. Οι σικές μου δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουν Κυριακές και σχόλες. Καλή ευκολία, τι ωραία, τι ωραία ευχή. Καλή ευκολία,
1: καλή
0: να
1: ευκολία.
0: Έρχονται όλα εύκολα στον δρόμο σας, στο διάβα σας.
1: Τι ωραία ευχή.
0: Πολύ ωραία, πραγματικά. Πολύ ωραία. Θα την υιοθετήσουμε να την κλέψουμε, Παράσχο.
1: Να την κάνουμε έτσι, ναι. Τσιτά το δικό μας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο Μάνος εδώ μας γράφει, επαγγελματίες και θελοντές ντροπή μας. Λέει, έπρεπε να τους έχουμε στα καλύτερα. Εμείς όταν τους χρειαζόμαστε, τους πλακώνουμε και στο ξύλο, τον οι άνθρωποι ζητούν τα αυτονόητα. Λοιπόν, τώρα.
0: Αναφέρεται στο περιστατικό.
1: Ναι. Ναι, λοιπόν, κοίτα, αυτό που λέει ο Μάνος είναι μια κατάσταση την οποία την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Με μια πολύ μεγάλη ευκολία κάποιους ανθρώπους, κάποιους επαγγελματίες τους έχουμε όταν τους χρειαζόμαστε. Θεούς, είναι σωτήρες. Και όταν δεν τους χρειαζόμαστε, πρώτον τους έχουμε στα αζήτητα, επαγγελματικά τους έχουμε στα αζήτητα. Και δεύτερον, δεν τους τιμούμε καθόλου. Όταν οι άνθρωποι αυτοί διεκδικούν πέντε πράγματα, το κράτος γίνεται επιθετικό απέναντί τους. Να το πω έτσι κομψά, να μην το πω πιο χοντρά.
0: Είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει κάποια στιγμή όχι απλά να σταματήσει, αλλά είναι αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε οι πολιτικοί συντάκτες. Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, όταν ένα κόμμα είναι στην αντιπολίτευση, λέει πράγματα και ζητά πράγματα τα οποία όταν έρχεται να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας δεν τα κάνει, ή τα κακώς κείμενα τα οποία έχει κάνει το προηγούμενο κόμμα που είχε τη διακυβέρνηση της χώρας τα επαναλαμβάνει.
1: Ναι, βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μιλάμε για την αντιπολίτευση, μιλάμε για το ίδιο, το ένα, το κόμμα το οποίο έχει την εξουσία. Ναι. Όταν χρειάζεται κάποιους επαγγελματίες να τους αποθεώνει και όταν αυτοί οι επαγγελματίες ζητάνε κάποια πράγματα και δεν τους χρειάζεται πια γιατί έχει περάσει η κρίση, εκεί η συμπεριφορά και ο τρόπος να είναι τελείως διαφορετικός.
0: Τελείως διαφορετικός.
1: Λοιπόν, τώρα κοίταξε εδώ πέρα, λίγο με τσικλάει αυτό το μήνυμα να στο διαβάσω, έτσι. Για τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης λέει.
0: Ναι.
1: Ότι θα είναι ένα μηδέν. Αυξήσει ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα, αλλά από την τσέπη των επιχειρηματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών κτλ. Τι περιμένουμε, ρε Σπύρο?
0: Λένε ότι θα είναι πολύ γενναίο το πακέτο της φετινής ΔΕΘ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ουσιαστικά ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Το έχει κάνει, είναι δημόσια δήλωση, δημόσια τοποθέτηση το κυρίου Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι έχουν ξεπεράσει το ταμείο, το οποίο, μάλλον το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί από το ταμείο, θα ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα πόσο πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα, διότι μετά τις 15 αυτή την εβδομάδα που έρχεται θα αρχίσουν να γίνονται οι τελευταίες, οι τελικές προσομοιώσεις, αλλά και να δούμε και πόσα θα είναι τα λεφτά τα οποία υπάρχουν εν τέλει στο ταμείο, διότι έρχονται και εις πράξεις από τον τουρισμό. Ο οποίος τουρισμός, παρόλα τα προβλήματα και σε περιφερειακό επίπεδο και σε γεωπολιτικό, δεν έχει πάει καθόλου μα καθόλου άσχημα. Καθόλου άσχημα, αυτό λένε οι πληροφορίες. Στο ταμείο, μιλάμε πάντα για το ταμείο. Πάντα για το ταμείο. Για το ταμείο του κράτους. Διότι από εκεί θα βγουν, θα αντιληθούν χρήματα για να υπάρξουν αλλαγές στο τεκμαρτό, για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο γίνεται περισσότερο, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
1: Ωραία.
0: Ναι, η οποία τελικά η ραχοκοκαλιά έχει καταντήσει ορθοπαιδικός όρος.
1: Ναι, όντως.
0: Έχει καταντήσει ορθοπαιδικός όρος.
1: Τώρα, η προτεραιότητα από πλευράς κοινωνικών ομάδων.
0: Συνταξιούχοι, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι και όπως σας είπα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι στο επίκεντρο. Θα δοθούν πάρα πολλά χρήματα. Θα δοθούν επίσης και θα υπάρξουν και μέτρα τα οποία δεν χρειάζονται χρήματα. Απλά θα το βρει μπροστά της μετά η κυβέρνηση, διότι δεν θα δίνουν τόσα χρήματα οι φορολογούμενοι για πολλά ζητήματα. Μείωση φορολογίας. Θα έχουμε μείωση φορολογίας σε πάρα πολλές έτσι και διαφορετικές περιπτώσεις όσον αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Να δίνουν, να έχουν μικρότερη φορολογία και να δούμε και τι παρεμβάσεις θα υπάρξουν στην προκαταβολή φόρου. Ακούγεται πολύ έντονα ακόμα και η κατάργηση.
1: Δεσμεύεσαι, Σπύρο Παπαδάκη?
0: Δεν είναι, αυτές είναι οι πληροφορίες. Εμένα αν ήταν στο χέρι μου θα τα είχα όλα ελεύθερα, όλα, να ξέρετε. Δεν ξέρω τι θα γινόταν την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι θα ερχόταν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μαζί με όλους τους υπόλοιπους επιτρόπους να τραβάνε τα μαλλιά τους και να λένε τι κάνεις εσύ εδώ πέρα. Δημοσιονομικός εκτροχιασμός.
1: Ωραία, πες λοιπόν ότι έχουμε τα μέτρα αυτά. Έτσι, όποια μέτρα ανακοινωθούν. Η εφαρμογή τους πότε θα γίνει?
0: Εδώ λοιπόν είναι και η απάντηση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Διότι όλα αυτά πρέπει να περάσουν από τον προϋπολογισμό.
1: Άρα...
0: Ο προϋπολογισμός ψηφίζεται στα τέλη Δεκέμβρη. Άρα θα αρχίσουμε να τα αισθανόμαστε στην τσέπη μας αρχές του 2027. Γι' αυτό το λόγο και κάποιοι τοποθετούν τις εκλογές το Μάιο του 2027, για να μπορέσει όλο αυτό, δηλαδή ο ψηφοφόρος, να πάει στην κάλπη με λεφτά στην τσέπη. Να πάει ικανοποιημένος. Και να το δούμε. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Άκουσε, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Όποιος ξέρει να διαβάζει δημοσκοπήσεις καταλαβαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία παλεύει για το 25% πλάς. Αφήστε τα όλα τα υπόλοιπα, είναι άλλα λόγια να καπιόμαστε. Είναι τα ποσοστά τα δημοσκοπικά της από 25%, μερικές φορές 24% μέχρι 28%. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Γι' αυτό το λόγο θα το τραβήξει όσο πάει πιο πίσω ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα και το Μάιο, για να μπορέσει να έχει μαζέψει την όλη κατάσταση. Θα μπορέσει να τη μαζέψει? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι έχουν καθυστερήσει. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα και έχουν καθυστερήσει. Σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι έμεινε πολύ πίσω η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Η στρατηγική του Μεγάλου Μαξίμου, για να ακριβολογούμε.
1: Και για τις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά.
0: Εδώ είναι το μεγάλο ανάχωμα. 1,2 ψηφοφόροι, γαλάζιοι ψηφοφόροι, που το 2023 πήγαν και ψήφισαν μονοκούκι Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, το 2024 δεν σηκώθηκαν από τον καναπέ τους, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Θέλεις κάτι ο νόμος για την για το γάμο,
1: για
0: τα ομόφυλα ζευγάρια. Θέλεις το γεγονός ότι η πολιτική η οποία ακολούθησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν κεντρώα, ήταν προς το μεσαίο χώρο. Όλο αυτό έχει πληγώσει 1,2 γαλάζιους ψηφοφόρους, οι οποίοι δεν πάρει το χέρι τους τόσο πολύ εύκολα να ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα, ίσως κάποια κόμματα τα οποία βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό το ποσοστό είναι ελάχιστο. Δεν τους πάει ασφαλώς το χέρι να πάνε αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας, οπότε έμειναν στον καναπέ τους. Καλοβλέπουν λοιπόν την κίνηση Σαμαρά. Είναι μια πολύ καλή εναλλακτική για αυτούς. Και αυτό στις μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις καταγράφεται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν για την κυβέρνηση.
1: Στις επίσημες βεβαίως δεν καταγράφεται, γιατί δεν είναι. Καταγράφεται ως μια τάση. Αλλά δεν είναι υπαρκτό αυτή τη στιγμή.
0: Η δυνητική ψήφος για τον κύριο Σαμαρά έχει έναν μέσο όρο γύρω στο 12%. Ναι. Η δυνητική ψήφος. Υπάρχουν και κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν το εξής. Τι ποσοστό θα πάρει ο κύριος Σαμαράς εάν κατέβει με κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία, και εκεί καταγράφεται ένα 1%, μόλις 1%. Ποια όμως είναι η διαφορά? Το 1% το μετράνε οι δημοσκόποι με βάση τους ψηφοφόρους του 2024. Όχι με βάση τους ψηφοφόρους του 2023. Επαναλαμβάνω, το ανάχωμα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τους γαλάζιους ψηφοφόρους, τους πληγωμένους που δεν ψήφισαν το 2024, ακούει στο ονοματεπώνυμο Αντώνη Σαμαράς. Εκεί έχει να γίνει πόλεμος πολιτικών χαρακομμάτων. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Αυτά τα οποία είχαμε δει πριν το 15 Αύγουστο, μάλλον πριν την 1η Αυγούστου, γιατί κάπου από ένα σημείο και έπειτα ηρέμησαν τα πράγματα. Ηρέμησαν διότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Όσο υπήρχαν δηλώσεις από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, θυμάσαι τι γινόταν, που έβγαιναν τα στελέχη της κυβέρνησης και καταχέριαζαν τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Αυτά λοιπόν τα οποία ζήσαμε στο παρελθόν δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία πρόκειται να ζήσουμε στο μέλλον. Και μακάρι να πέσω έξω. Για να δούμε. Συν το γεγονός ότι να μην ξεχνάμε την εξής πολύ μεγάλη παράμετρο. Αλέξης Τσίπρας. Ήρθε και με το καλημέρα παγιώθηκε στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι που απασχολεί το Μεγάρο Μαξίμου έντονα, ή θεωρούν ότι είναι κάτι που θα...
0: που θα ξεφουσκώσει?
1: Πηγαίνοντας προς... δηλαδή ο χρόνος των εκλογών περιλαμβάνει και αυτή την παράμετρο.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία η οποία αγγίζει τα όρια πλέον του αστικού μύθου, ότι την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης, σου υπενθυμίζω εκεί γύρω στο Μάρτι, λίγο μετά το Πάσχα, λίγο πριν, έλεγε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, παράλληλα υπήρχαν διαρροές μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου ότι γίνεται σχεδιασμός για να γίνουν εκλογές μέσα στο καλοκαίρι, αυτό το οποίο μας περνάει. Όλο αυτό λοιπόν δημιούργησε μία τάση αγωνίας και άγχους.
1: Ναι.
0: Στην πλευρά της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Τσίπρας δεν τον βάζω τόσο πολύ σε αυτή την κατηγορία, από την άποψη ότι έχει και αυτός την πολιτική εμπειρία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είχε ήδη σχεδιάσει μέσω της Ιθάκης να φτάσει στις 26 Μαΐου για να ανακοινώσει το κόμμα του. Ο κύριος Σαμαράς ούτε που το άκουσε, τεράστια εμπειρία και γνωρίζει πολύ καλά πώς λειτουργεί το περιβάλλον του κεντροδεξιού Μαξίμου, ούτε καν που ασχολήθηκε. Η κυρία Καριστιανού βγήκε πάρα πολύ νωρίς στο ξέφωτο της πολιτικής. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δεν είχε την εμπειρία να να μπορέσει να σηκώσει όλη αυτή την πίεση.
1: Ναι,
0: δεν ξέρουμε καν πλέον αν θα φτάσουμε και τις εκλογές.
1: Φάνηκε ευάλωτη στη φθορά.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σύντομα, έτσι.
0: Άρα αυτός, ο πρώτος στόχος αυτών των διαρροών επετεύχθη από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου. Με τον κύριο Τσίπρα είναι ακριβώς αντίθετα τα πράγματα. Μέχρι τον Μάιο του 27, που τοποθετούνται οι εκλογές, θα έχει ολοκληρώσει το rebranding. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είτε θα έχει θετικό πρόσημο, είτε αρνητικό πρόσημο στο τέλος της ημέρας, αυτό έγκυται στον ελληνικό λαό ασφαλώς. Και θα το δούμε στην κάλπη. Αλλά έτσι όπως το έχει σχεδιασμένο στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας, όσο περνάει ο χρόνος, όσο περνάει, όσο μεγαλώνει το μήκος του χρόνου μέχρι τις εκλογές, ευνοείται. Ο κύριος Σαμαράς, υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο λέει το εξής. Με το που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης εκλογές και θα διαλύσει τη Βουλή, το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο, κατ' υπερβολή το λέω, θα ανακοινωθεί και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Αυτό είναι το σενάριο που ακούγεται περισσότερο από όλα.
0: Έτσι.
1: Για το χρόνο.
0: Και μάλιστα δεν αποκλείεται την ώρα που ο κύριος Σαμαράς από τα καινούργια γραφεία, τα οποία τα έχει βρει και ήδη τα φτιάχνει. Την ώρα που θα κάνει την ανακοίνωση, δεν αποκλείεται κιόλας από πίσω του να βρίσκονται υποψήφοι πρώην βουλευτές. Της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Μάλιστα.
0: Γενικότερα, πρώην βουλευτές, ρε παιδί μου. Ονόματα τα οποία ενδεχομένως θα πούμε. Α, ήταν και αυτός με την πλευρά του Σαμαρά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σενάριο. Το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει με τη ΔΕΘ. Θα υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα στη ΔΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη γενικότερα. 27 Αυγούστου ανεβαίνει ο κύριος Μητσοτάκης. Με συγχωρείτε. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης. Συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, εγγένεια για την επέκταση του μετρό.
1: Ναι.
0: Στις 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας. Θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα και όλα τα σχετικά από τη Θεσσαλονίκη. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα έχουμε το μεγάλο event για την ίδρυση, η επέτειος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Και θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης με όλα τα κορυφαία στελέχη στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: 5 με 6 Σεπτεμβρίου έχουμε τα επίσημα εγγένεια από τον κύριο Μητσοτάκη. Εκεί λοιπόν κάπου και λίγο πριν τις 9 Σεπτεμβρίου που θα ξανανέβει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας για τη ΔΕΘ πλέον, ακούγεται ότι μπορεί ο κύριος Σαμαράς να κάνει μια ανακοίνωση για το κόμμα, το οποίο όμως αυτή η ανακοίνωση τι θα έχει ως κερασάκι στην τούρτα, την αποδόμηση των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Επικοινωνιακά λοιπόν κάποιοι του λένε
1: θα επιχειρηθεί
0: ασφάλως.
1: Καλά, αυτό θα το έχουν επιχειρήσει και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι, την αποδόμηση δεν είναι...
0: Πρόσεξε όμως επικοινωνιακά και στρατηγικά τι θα συζητάμε εκείνες τις ημέρες.
1: Θα συζητάμε τα μέτρα που θα έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Και αμέσως μετά από 2-3-24 ώρα, τι θα συζητάμε, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Άρα δεν λοιπόν θα δοθεί το.
1: Να καπελώσει επικοινωνιακά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι αυτό το δεύτερο σενάριο. Πιο πίσω, πιο μακρινό, αλλά είναι ένα σενάριο το οποίο ακόμα ο κύριος Σαμαράς το έχει στο μυαλό του, το σκέφτεται, πάντως είναι έτοιμα. Είναι ελάχιστες θέσεις έχουν μείνει κενές στα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά και τις έχει αφήσει αυτές τις θέσεις επίτηδες κενές. Μήπως έρθει, ρε παιδί μου, και κάτι το οποίο είναι σαν όνομα, σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρας, κάποιος τέλεχος που να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν.
1: Και να αποφασίσει να συμπλέψει με τον κύριο Σαμαρά μετά την ανακοίνωση του κόμματος.
0: Ναι,
1: κάποιος τέλεχος.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Οπότε όλα αυτά. Όλα αυτά τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε και με κόσμο.
1: Νομίζω, Σπύρο, ότι αυτό που έχεις περιγράψει τώρα τόση ώρα το συζητάμε δημιουργεί ένα περιβάλλον, μια συνθήκη που δεν την είχαμε έτσι. Είναι λίγο πρωτόγνωρο, δηλαδή έχει πολύ πολιτική πληροφορία αυτή η ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Πολύ πολιτική, δηλαδή είναι πραγματικά έτσι μια διαφορετική ΔΕΘ.
0: Διότι έχεις απόλυτο δίκιο, διότι έχουμε πολλά καινούρια στοιχεία σε σχέση ακόμα και με τις προηγούμενες εκλογές. Γιατί κάποιος θα πει, κάτσε ρε Παπαδάκη, γιατί το 23 δηλαδή ποιοι ήταν οι κύριοι αντίπαλοι? Δεν ήταν ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας?
1: Βέβαια.
0: Ασφαλώς. Ο Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ όμως.
1: Σε άλλη κατάσταση.
0: Σε τελείως διαφορετική κατάσταση. Με τελείως διαφορετικά στελέχη δίπλα του. Έχοντας και όλο το βάρος 5,5 ετών διακυβέρνησης της χώρας, με πολλά αγκάθια, τον κυνηγάει ακόμα το αγκάθι των Πρεσπών. Και γι' αυτό το λόγο και θα ανέβει όχι μία, αλλά δύο φορές στη Θεσσαλονίκη.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Μένεται η πυρκαγιά στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη κατάσβεσης μπήκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνδρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή προχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Περισσότερα στο real.gr. Το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα με ένα πρώτο, 54 δεύτερα και 13 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ, κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρεάς Σιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 434692.
7: Σαρωταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
12: Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και ωραία τα συζητάμε εμείς όλα αυτά και τα καλάθια και τη ΔΕΘ και πόσο μεγάλο θα είναι το καλάθι και πόσα θα χωράει και τα δημοσιονομικά περιθώρια ποια είναι. Όντως. Και πότε εμείς θα δούμε στην τσέπη μας κάποια αλλαγή, κάποια διαφορά. Βλέπεις όμως ότι εδώ υπάρχει μια δήλωση του Τραμπ που λέει να συνηθίσετε στις υψηλές τιμές των καυσίμων. Παιδιά, πρέπει να το συνηθίσετε αυτό, μας λέει.
1: Αγαπητέ 47. Επειδή είσαστε πάρα πολύ μικρός για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την ελληνική πραγματικότητα.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά.
1: Εμείς το έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα που ξυπνήσατε εσείς, εμείς έχουμε συνηθίσει το κομμάτι το ακριβού πράγματος πολύ καιρό.
0: Παιδιά, το έχουμε εμπεδώσει εμείς αυτό.
1: Πληρώνουμε την αμόλυβδη βενζίνη πιο ακριβά από όλους τους υπόλοιπους, διότι έχουμε την καλύτερη αμόλυβδη βενζίνη.
0: Φυσικά. Πληρώνουμε το πετρέλαιο.
1: Ακριβώς. Πληρώνουμε το πετρέλαιο κίνησης όσο πιο ακριβά γίνεται, διότι έχουμε το καλύτερο πετρέλαιο κίνησης.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Θα μου πείτε τι
0: δεν
1: όπως έχουμε την καλύτερη φέτα. Μακράν.
0: Κάτω τα χέρια σου από τη φέτα.
1: Κάτω τα χέρια δεν. Σου είπα.
0: Αλλά κοίταξε όμως με πόση μεγάλη ευκολία ο Τραμπ λέει: παιδιά, να το συνηθίσετε. Τελείωσε.
1: Ναι, αυτό.
0: Μα όχι, να το συνηθίσετε. Έτσι θα είναι τα πράγματα.
1: Να το συνηθίσετε, διότι έχω βρει ένα ωραίο οικοπεδάκι εκεί στο Μανχάταν και θέλω να φτιάξω και δεύτερο Τραμπ Τάουερ.
0: Ναι, βεβαίως. Κάνει πολλές σκέψεις εκεί στο real estate, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει έτσι πολλά σχέδια. Φτιάχνει αίθουσες χορού, βέβαια το πάγωσαν τώρα. Βγήκε απόφαση δικαστήριο. Μια τεράστια, καταπληκτική, φοβερή αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο. Αλλά το πάγωσαν αυτό. Το είπαν ότι δεν μπορείς να παίρνεις εσύ απόφαση μόνος σου, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου τα δικαστήρια, τις αποφάσεις, τίποτα. Να παίρνεις μια απόφαση και την εφαρμόζεις.
1: Να σου πω γενικότερα, άμα τον χαλάνε και οι. Πώς το λένε, τα πορτρέτα που υπάρχουν εκεί του Αβραάμ Λίνκον, του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Μπορεί να βάλει, να σου πω κάτι, μπορεί να κατεβάσει όλους τα πορτρέτα που υπάρχουν εκεί του Αβραάμ Λίνκον, του Τζορτζ Ουάσινγκτον.
0: Μπορεί να βάλει,
1: να σου πω κάτι, μπορεί να κατεβάσει όλους

0: Πίσω από όλα πιστεύω.
1: Γενικότερα βλέπει πίσω από όλα δολάρια και όλα τα σχετικά. Αλλά το real estate, ναι, κύριε Μπάκα, να τον εμποδίσουμε. Μην έρθει κατά δόθε, γιατί έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε πολλά προβληματάκια, περισσότερα από όσα αντιμετωπίζουμε.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Μπάκα. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
0: Προσπαθούμε να αναλύσουμε τα οράματα real estate του Donald Trump.
1: Εσείς δεν ξέρω εάν έχετε κάποια. Τι να πω.
0: Τι να,
1: απάντηση
0: τώρα.
1: Σε
0: τι
1: αυτά
0: να
1: τα οράματα.
0: Τώρα,
1: δεν ξέρω,
0: Μάρκας.
1: Ρε παιδί μου, κάτι θα έχει στο μυαλό του. Το θέμα είναι να μην έρθει κατά δόθε.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
0: Και σκεφτεί να κάνει επενδύσεις εδώ.
1: Εντάξει, έχει προτεραιότητα η Γάζα.
0: Βέβαια, και το Ορμούζ επίσης.
1: Και το Ορμούζ θα το κάνει η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Τη Γάζα θα την κάνει απλά ένα θέρετρο.
0: Θέρετρο.
1: Ναι, τύπου Κούβας. Α, την Κούβα δεν την έχει πάρει ακόμα, συμπαθάτε με.
0: Κύριε Μπάκα, κάναμε μία συζήτηση εδώ με τον Σπύρο για αυτά που περιμένουμε από Σεπτέμβρη και με βάση βεβαίως τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όμως από Σεπτέμβρη υπάρχουν και αρκετοί, ας πούμε, πολίτες οι οποίοι και θα θελήσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι, είναι και τα παιδιά που είναι φοιτητές, νέοι φοιτητές, που κάποιοι θα πάνε και το Σεπτέμβρη να βρουν, μπας και βρούμε σε καλύτερη τιμή. Άρα αυτή τη στιγμή πώς κινείται η αγορά στα ενοίκια?
2: Γενικότερα να φέρουμε το εξής. Όσο αφορά τη ΔΕΗ, θα μου πείτε, να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Mm. Αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι ουσιαστικά μια επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 1 και 2 που έχουμε συνηθίσει, ενδεχομένως ονομαστεί Σπίτι μου 3. Εδώ θέλουμε να δούμε τώρα το πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Θα λειτουργήσει σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα στοχεύσει στην αύξηση διαθεσιμότητας κατοικιών. Δεν θα είναι ένα πρόγραμμα που θα αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας. Και τι εννοώ.
1: Γιατί το σπίτι μου 2, συγγνώμη, συμπαθάτε με το σπίτι μου 2, δεν πήγε άσχημα. Απλά ο κόσμος που τους είχαν εγκριθεί τα δάνεια δεν είχε βρει σπίτι.
2: Ακριβώς. Έχουμε δύο θέματα σημαντικά. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ποιοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ή πρόγραμμα Σπίτι μου 1? Εντάχθηκε ο νέος ή η οικογένεια η οποία διέθετε ιδία κεφάλαια, δηλαδή είχε κάποιες αποταμιεύσεις στην άκρη και παράλληλα πληρούσε τις υπογραφές του τραπεζικού ιδρυμάτων. Δηλαδή μπορούσε να ετηθεί τραπεζικό δανεισμό. Και αυτή η οικογένεια σε πολύ μεγάλο ποσοστό είδαμε ότι αγόρασαν σπίτια παλαιά, δηλαδή ιδιαίτερα στην Αθήνα. Δηλαδή κατασκευή του 80. Στην επαρχία, στην περιφέρεια, μπορεί να είδαμε ανθρώπους να αγόρασαν και είναι νεότερα ηλικιακά, διότι οι τιμές είναι τελείως διαφορετικές. Είδαμε όμως ότι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 σε ένα ποσοστό ευθύνονται για αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης στις συγκεκριμένες περιοχές, στις περιοχές που στράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των ενδυνάμει δικαιούχων. Mm-hmm. Αυτό που θέλουμε να δούμε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 και το αναμένουμε με χαρά, θα πω εγώ, εάν όντως εφαρμοστεί αυτό που ακούμε, είναι να μην αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας, να αφορά ακόμα και την ανέγερση κατοικίας. Και δεν λέω για κάποιον που θα πάει να αγοράσει ένα οικόπεδο για να χτίσει ένα σπίτι. Αναφερόμαστε σε αυτούς οι οποίοι μπορεί η οικογένειά τους να διαθέτει ένα οικόπεδο και έτσι ώστε ο νέος να μπορεί να ανεγείρει το νέο του σπίτι ή ακόμα να δούμε αυτή τη στιγμή να αξιοποιεί το δικαίωμα υψού που μπορεί να υπάρξει σε μια κατοικία οικογενειακή. Ξέρετε, στην περιφέρεια όπως και στα ανατολικά προάστια του νομού Αττικής υπάρχουν πολλές μονοκατοικίες. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει το δικαίωμα υψού, δηλαδή κάποιος να χτίσει πάνω από το σπίτι των γονέων του. Mm-hmm. Ενώ θεωρούμε ότι θα δούμε και τη δυνατότητα να αποπερατώνει κάποιος το ημιτελές ακίνητο. Τι εννοώ? Έχουμε οικογένειες που στο παρελθόν ξεκίνησαν να χτίζουν ένα σπίτι το παιδί τους και λόγω της οικονομικής κρίσης αυτό το σπίτι έμεινε στα μετά. Δηλαδή δεν ολοκληρώθηκε. Επομένως, δίνει το πρόγραμμα τη δυνατότητα στους νέους αυτούς τους ανθρώπους, στους δικαιούχους του προγράμματος, να ανεγείρουν σπίτια καινούρια, είτε σε οικόπεδα ιδιόκτατη της οικογένειάς τους, είτε σε δικαίωμα υψού, είτε ακόμα να περατώσουν ένα μετρήσει ακίνητο. Αυτό το αναφέρω για το εξής λόγο. Διότι αυτό το που θα κάνουμε θα αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα κατοικιών και θα δούμε νεότερα σπίτια, ουσιαστικά να αποκτούν οι δικαιούχοι. Παράλληλα, αυτό που θεωρούμε ότι θα δούμε ενδεχομένως στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 είναι και η δυνατότητα να δίνει τη δυνατότητα να εγγυάται το ελληνικό δημόσιο τα ιδέα κεφάλαια. Αυτό το κάνει η Ισπανία. Τι κάνει η Ισπανία? Λέει, εντάσσεις στο πρόγραμμα που έχω το στεγαστικό. Πολύ ωραία. Πληρείς τις υπογραφές του τραπεζικού δανεισμού. Σαφώς. Σου λείπει το 10% του ιδίου κεφαλαίου. Ωραία. Έχει το ελληνικό δημόσιο και εγγυάται αυτό το 10% εφόσον πληρείς τις υπογραφές. Αυτή η εγγύηση, να ξέρουν οι ακροατές μας, δεν εγγράφεται στον προϋπολογισμό της χώρας, δηλαδή δεν εγγράφεται ως ένα εξοδολόγιο ή ως μια απέτηση. Μόνο και μόνο όταν υπάρξει ουσιαστικά κατάπτωση της εγγύησης, τότε μόνο αυτό το ουσιαστικά είναι ως εξοδολόγιο. Αυτό το έκανε η Ισπανία και βοήθησε πάρα πολλούς Ναι,

0: ικανοποιούν τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού να αποκτήσουν το δικό του σπίτι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως μας απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα όμως, επειδή συζητάμε για τα ενοίκια, υπάρχει το στεγαστικό επίδομα που δίνεται αυτή τη στιγμή στους φοιτητές, 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ, 2.500 ευρώ αν συγκατοικήσουν. Αλλά αυτό το επίδομα έχει κάποια κριτήρια οικονομικά. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή οικογένειες πρέπει να έχουν ένα εισόδημα, δεν κάνω λάθος, 30.000 ευρώ οικογενειακό, που όπως αυξάνεται 3.000 ευρώ ένα παιδί. Αυτές οι 30.000 ευρώ εισόδημα είναι μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές και μαζί με το φόρο. Που σημαίνει ότι το καθαρό εισόδημα στο τέλος της μέρας που μένει στην οικογένεια είναι 22-23.000 ευρώ. Αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι είτε να δούμε τη διεύρυνση αυτών των κριτηρίων, έτσι ώστε να ενταχθεί και άλλος κόσμος, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μπούμε σε διαδικασία πλέον να αναγνωρίσουμε το ενίκιο που πληρώνουν οι γονείς διατραπεζικά για το φοιτητή ως έξοδο από το φορολογητό εισόδημα των γονέων. Δηλαδή να εκπίπτει ένα μέρος αυτών των εξόδων από το φορολογητό εισόδημα των γονέων.
1: Πολύ λογικό ακούγεται αυτό, κύριε Μπάκα. Θα έπρεπε.
0: Ναι, αυτό ξέρετε το λέω. Γιατί μπορεί να υπάρχει αυτό το στεγαστικό επίδομα που είναι πολύ σημαντικό, αλλά το στεγαστικό επίδομα καλύπτει ένα μήνα, δύο μήνες έξοδα. Οι άλλοι 10 μήνες είναι έξοδα που τα πληρώνουν έτσι κι αλλιώς οι γονείς και φαίνονται και τραπεζικά. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι θα δούμε φορολογικά κίνητρα και στο κομμάτι αυτό των φοιτητών, αλλά εγώ θεωρώ ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι να δούμε κίνητρα φορολογικά, κυρίως στις ανανεώσεις των μισθωτηρίων συμβολέων. Τώρα που μιλάμε, τον Αύγουστο μήνα, έχουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό τις ανανεώσεις μισθωτηρίων συμβολέων του έτους 2023. Που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες και οι νοικιαστές αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται την ανανέωση του μισθωτηρίου την επόμενη τριετία. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο ιδιοκτήτης πάντα διαπραγματεύεται με τον καλό του ενοικιαστή. Δεν διαπραγματεύεται με ένα κακό ενοικιαστή. Επομένως, μιλάμε για έναν άνθρωπο που πληρώνει το ενοικιό του, σέβεται την περιουσία του ιδιοκτήτη και δεν κάνει ζημιές. Εδώ θα θέλαμε να δούμε.
2: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Πώς προστατεύεται ο καλός ενοικιαστής από τον κακό ιδιοκτήτη που βλέπει, γιατί φαντάζομαι ότι όταν παραδείγματος χάρη εμένα το ενοικιό μου είναι στα 700 ευρώ. Δεν μπορεί στο τέλος της τριετίας να έρθει και να μου ζητήσει 1.500 ευρώ.
0: Αυτό θέλω να πω. Εδώ θέλω να δούμε το.
2: Άρα, μήπως ο κακός ιδιοκτήτης θέλει να διώξει τον καλό ενοικιαστή για να φέρει έναν άλλον ενοικιαστή για να μπορέσει να του πάρει τα 1.500 ευρώ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Μπάκα?
0: Αυτό θέλω να πω.
2: Παρακαλώ.
0: Άλλες χώρες τι έχουν κάνει. Λέει, εάν κύριε ιδιοκτήτη ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημί, δηλαδή στον ίδιο ενοικιαστή και την επόμενη τριετία, με μία αύξηση συνολική από 3-5% συνολικά στην τριετία, έχει φοροελάφρυνση 20 ακόμα και 30% των εισοδημάτων από ενίκεια. Επομένως, αυτό είναι πραγματικά ένα κίνητρο προς τον ιδιοκτήτη να κρατήσει τον καλό ενοικιαστή που τον γνωρίζει, τον έχει τσεκάρει, ξέρει ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίος πληρώνει το ενίκιο, δεν κάνει ζημιές, και έχει ένα σημαντικό κίνητρο. Αυτό για μένα το θεωρώ το σημαντικότερο κίνητρο που πρέπει να δούμε, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης. Οι οικογένειες παραμένουν στα ίδια σπίτια τα οποία ήδη διαμένουν και το παιδί δεν αλλάζει σχολείο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες λόγω του αυξημένου κόστου στέγασης δεν είναι μόνο το γεγονός ότι καλύπτει ένα μεγάλο ποσό του εισοδήματός τους, ή ότι αναγκάζονται πολλές φορές να αλλάζουν περιοχές. Και αυτό για ένα παιδί που είναι 6, 7, 8, 10, 12 ετών, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει σχολικό περιβάλλον. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν το έχει ζήσει, δεν μπορεί να το κατανοήσει. Επομένως, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα να το δούμε. Καθώς
2: πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βάζει ο κύριος Μπάκας. Βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βάζετε.
1: Βέβαια.
0: Και ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι όπως αυτή τη στιγμή συζητάμε για να εκτύπτουν το ενίκιο των φοιτητών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια από το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Θα πρέπει ένα μέρος του ενοικίου που πληρώνει η οικογένεια για την κύρια κατοικία της, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαθέτει περιουσιακό στοιχείο, δεν έχει εισοδήματα από ενίκεια και έχει συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, και σε αυτόν πρέπει να εκπίπτει ένα μέρος του ενοικίου από το φορολογικό εισόδημα. Όλα αυτά που συζητάμε, να ξέρετε, δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε σήμερα. Ίσχυαν μέχρι το 2010 στη χώρα μας. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή λέμε ας ανακαλύψουμε τον τροχό σήμερα. Όπως και στο συνεπή δανειολήπτη. Έχουμε αφήσει με τους δανειολήπτες που πληρώνουν άνθρωποι τη δόση στεγαστικού δανείου. Δύσκολα, εύκολα, την πληρώνουν. Με στερήματα. Την πληρώνουν όμως από το στέρημά τους. Με το στέρημά τους το πληρώνουν όμως. Έχετε ο ΑΣΑ το 2023, συγγνώμη, και τι μας λέει? Ότι θα πρέπει, λέει, οι χώρες αυτές που μελετά ο ΑΣΑ, θα πρέπει ένα μέρος, λέει, των τόκων των στεγαστικών να εκπίπτουν το φορολογικό εισόδημα, διότι η τράπεζα που δέχεται τους τόκους το εγγράφει ως έσοδο και είναι εντελώς λογικό, καλά κάνει. Και από την άλλη, παιδιά, εγώ που πληρώνω τον τόκο στεγαστικού δανείου, δεν το εγγράφει σαν εξοδολόγιο. Οι εταιρείες που παίρνουν δάνεια το εγγράφουν ως εξοδολόγιο στο λογισμό τους. Το νοικοκυριό όμως, το οποίο θα πάρει ένα σπίτι, και μιλάμε για την πρώτη κατοικία, μην θεωρεί κάποιος ένα σπίτι 1 εκατομμύριο ευρώ ή 1,5. Μιλάμε για ένα σπίτι μέσο, 250.000. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε ένα μέρος στον τόχο να εκτύπτουμε. Αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε, θα χαμηλώνουμε το κόστος στέγασης. Ενώ θα έπρεπε να δούμε και το εξής, μου επιτρέπετε. Θα έπρεπε να δούμε, μπούμε σε διαδικασία πραγματικά, αυτό που συζητάμε με τις δαϊχόνιες μισθές, που πολλές φορές για μένα θα το χαρακτήριζα ως τον εύκολο ένοχο. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να λέμε φταίει η δαϊχόνια μίσθος επειδή παίρνει τα σπίτια του κόσμου, τα κάνει τουριστικά καταλήμματα και έχω το κακό τουρίστα και μένει μέσα και εμείς δεν έχουμε να μείνουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι δαϊχόνιες μισθώσεις επιφέρουν στο ελληνικό δημόσιο περίπου 975 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο μόνο το 2025. Το 2019, για να καταλάβουμε την αντιστοιχία, ήταν περίπου 200 εκατομμύρια. Άρα έχουμε μία αύξηση αυτών των εσόδων από αυτόν τον κλάδο περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ πλέον. Αυτά τα έσοδα που δημιουργούνται κάποια στιγμή θα πρέπει να βγούμε σε διαδικασία να υπάρχει μια ανακατεύθυνση εσόδων. Δηλαδή να πούμε, ξέρετε κάτι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα στα Χανιά. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Αθήνα, στο κέντρο. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα, ξέρω, στην Καλαμάτα ή στη Ρόδο. Δηλαδή εκεί έχουμε πολύ τουρισμό. Ο κόσμος πραγματικά δεν μπορεί να βρει σπίτι. Επομένως, θα μπορούσαμε οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές αρχές, δηλαδή ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο, μαζί με την πολιτεία, να μπουν σε διαδικασία πραγματικά να κάνουμε ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων και από κοινού να σχεδιάσουν τη δημιουργία κατοικιών κατάλληλες για φοιτητές στην περιοχή ή αλλιώς κατοικίες οι οποίες να είναι κατάλληλες για νέα ζευγάρια. Από τα έσοδα, ένα μέρος των εσόδων που δημιουργούνται, συσταγωγικά τη λέξη, από τον υπεύθυνο της στεγαστικής κρίσης. Μα αυτός ο υπέτειος της στεγαστικής κρίσης, ένας από τους βασικούς παράγοντες, ας υποθέσουμε, είναι η δαϊχόνια μίσθωση, επιφέρει κάποια έσοδα. Αυτά τα έσοδα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες στεγαστικές πολιτικές. Γενικότερα, εγώ θεωρώ ότι στη ΔΕΘ θα δούμε πράγματα τα οποία θα είναι πιο διευρυμένα όσον αφορά τις ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα πάμε σε ένα πλαίσιο όπως το παρελθόν. Και αυτό που θεωρώ εγώ θα είναι το πιο σημαντικό απ' όλα θα είναι ότι πλέον πρέπει να μπούμε σε διαδικασία της γεωγραφικής στόχευσης και της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο της κυβέρνησης από το 2024, το οποίο είναι ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής στα ενίκια που παράγονται από κλειστά ακίνητα. Το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τελικά με αυτό το μηδενικό φορολογικό συντελεστή που η αγορά το ζητούσε και η κυβέρνηση το υιοθέτησε και πολύ καλά έκανε. Τελικά τι αποτελεσματικότητα είχαμε. Δηλαδή βγήκαν π.χ. αυτή τη στιγμή εδώ στη διετία μέσα περίπου 100 σπίτια στην Καλλιθέα. Βγήκαν 50 σπίτια στη Νέα Σμύρνη, στο Μαρούσι, στο Περιστέρι, στα Χανιά. Δηλαδή είδαμε την αποτελεσματικότητα του μέτρου με γεωγραφική.
1: Ναι, να γίνει μια αποτίμηση, να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Ναι, ναι, έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε.
2: Και, και να καταγράψουν και τα βραχυχρόνια μίσθωσης. Τα οποία δεν είναι δηλωμένα, κύριε Μπάκα.
0: Ακριβώς.
2: Διότι υπάρχουν περιοχές, έχουμε το καινούριο φαινόμενο. Υπάρχουν περιοχές που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι απαγορεύεται πλέον. Δεν δέχονται καμία αίτηση για Airbnb. Διότι ναι. Υπάρχει κορεσμός. Και τι κάνουν, κάνουν πλέον το εξής. Στόμα με στόμα, σπίτια, διαμερίσματα, κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Παράνομα.
0: Έχετε δίκιο απόλυτο, αλλά συμβαίνει το εξής, να ξέρετε. Όταν έγινε η εξαγγελία το 2024 ο ΣΥΔΕΘ για την απαγόρευση εγγραφής νέων ακινήτων στις πλατφόρμες δαϊχόνιας μίσθωσης στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, ουσιαστικά υπήρχε ένα μεσοδιάστημα. Ήταν Οκτώβρης, ο Νοέμβρης και Δεκέμβρης. Ξέρετε τι συνέβη τότε. Ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών έσπευσαν μαζικά να εγγράψουν τα κινητά τους πριν την απαγόρευση. Όμως τι έγινε στην αγορά, καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό αύξηση της δυναμικής λόγω ανακοίνωσης απαγόρευσης και του μεσοδιαστήματος. Στη Θεσσαλονίκη, τι κάνει, στη Θεσσαλονίκη τι συνέβη, 2025 ΔΕΘ, λέει ο Πρωθυπουργός, θα απαγορευτεί η εγγραφή νέων ακινήτων στις τασφόρες βαϊχόνιας μίσθωσης στο Δήμο της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη. Και θα ξεκινήσει, λέει, από το Μάρτιο μήνα. Τον πάνω συγγνώμη, το είχε πει το Δεκέμβριο του 25 στη Βουλή. Θα ξεκινήσει, λέει, από το Μάρτιο του 2026. Το μεσοδιάστημα πάλι αυτό όλο, που τελικά δεν έγινε απαγόρευση το Μάρτιο, αλλά έγινε τον Ιούνιο του 26, έστευσαν οι ιδιοκτήτες να μπουν σε διαδικασία να γράψουν τα κινητά τους. Επομένως, ξέρετε κάτι, πολλές φορές φταίμε και εμείς. Τι εννοώ σε αυτό, φταίμε και εμείς. Δηλαδή, αντί ένα μέτρο, όταν το λέμε, να ισχύει από το πρωί, αυτό το μεσοδιάστημα που υπάρχει, να ξέρετε, πολλές φορές το χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες, το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας αυτό. Δεν είναι κάτι που το κατανοούμε, για να μπορέσουν να αποφύγουν την απαγόρευση. Επομένως, χρειαζόμαστε άλλου είδους μέτρα. Και όχι τέτοιου είδους μέτρα. Και το αναφέρω αυτό, διότι το να μπούμε σε διαδικασία να απαγορεύσουμε την εγγραφή των ακινήτων, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, κάποιος το λέει από στόμα σε στόμα. Αλλά αυτό το στόμα, από στόμα σε στόμα, κύριε Παδάκη, είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρούμε από τη διαστάβωση στοιχείων. Διότι ένα σπίτι το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε πει ότι απαγορεύεται να εγγραφεί στην ταυτότητα η χρόνια μίσθωση. Και τελικά δεν είναι ούτε συναγωγόχρονο στη βατική μίσθωση, αν δεν υπάρχει συμβόλαιο στην ανεξάρτητη δημοσίων εσόδων, πάει να πει ότι είναι δηλωμένο κενό. Κλειστό. Επομένω, η ανεξάρτητη δημοσίων εσόδων, με μια πολύ εύκολη διαστάβωση στοιχείων με παρόχου ενέργεια και ύδατο, θα μπορεί να δει αυτό το σπίτι που έχει δηλώσει ο Μπάκα ω κλειστό. Τελικά κάποιο μένει εκεί πέρα μέσα και έχει και παραγωγή ενέργεια. Επομένω, κατανάλωση ενέργεια. Επομένω, μάλλον εκεί ο Μπάκα κάτι δεν κάνει σωστά. Επομένω, αυτό είναι πολύ εύκολο να ξέρει να το βρούμε. Ποιοι είναι αυτοί που είναι είτε.
2: Καλά, υπάρχει και η μέθοδος του μονού ρολογιού, όπου, ναι, το πληρώνει, ναι, ναι, όπου το πληρώνει ο νόμιμος ενοικιαστής. Και γίνεται η αφαίρεση, ξέρετε, κατά το δοκούν. Επειδή μου τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, ένα πράγμα.
1: Φαίνεται όμως πάνω κάτω. Ναι, φαίνεται η κατανάλωση ρεύματος.
2: Τι είναι, φαίνεται. Τι πληρώνει. Το πληρώνει ο νόμιμος ενοικιαστής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι πληρώνει. Ναι. Πολύ ωραία. Και λέει, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης, κοίτα, πάνω κάτω τον έκοψα, αυτός που ήρθε για το Airbnb, τον έκοψα ότι κατανάλωσε 80 ευρώ, οπότε σου αφαιρώ 80 ευρώ από το ενίκιο.
1: Ναι, ναι,
2: στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά, κύριε Μπάκα.
1: Ότι δεν είναι κενό το σπίτι. Δεν, δηλαδή, αν έχει δηλωθεί ως κενό.
2: Αυτό σου λέω. Ότι το ένα κομμάτι του σπιτιού ή γενικότερα των διαμερισμάτων φαίνεται ότι υπάρχουν νόμιμοι ενοικιαστές. Και υπάρχει και ένα διαμέρισμα κενό το οποίο χρησιμοποιείται με τη μορφή του Airbnb του μιλητού.
0: Ναι, σίγουρα υπάρχουν τις περιπτώσεις. Πάντα ο Έλληνας βρίσκει την διαδικασία, το ελληνικό μυαλό, την διαδικασία.
2: Α, αυτό το ελληνικό μυαλό.
0: Εγώ σας λέω ακριβώς τι συμβαίνει. Εδώ έχουμε δει σε διαμέρισματα, ας πούμε, τα οποία είναι πρώην πλησταριά στις πολυκατοικίες επάνω, να καταναλώνουν συνδεδεμένα με το κοινό στο ρεύμα.
2: Γιατί πάντα στο πλησταριό χρειάζεται να έχεις μία τηλεόραση, ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο, κάτι.
0: Ναι, δηλαδή αυτά τα σπίτια νοικιάζουν πλέον σε φοιτητές, τα ξέρετε. Δηλαδή έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των ακινήτων και να βάζουν μετρητή εσωτερικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Παίρνεις ρεύμα από το κοινόχρηστο και σου βάζουν εσωτερικό μετρητή για να ξέρεις εσύ που μένεις στο πλησταριό
1: πόσο έχεις καταναλώσει.
0: Ακριβώς για να σε χρεώσουν στο ενίκιο. Αυτά υπάρχουν. Ξέρετε κάτι, κάποια στιγμή.
2: Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ότι υπάρχουν το ξέρουμε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
0: Γι' αυτό πρέπει να πούμε σε διαδικασία πλέον να κάνουμε μια σωστή καταγραφή. Δηλαδή να ξέρουν πραγματικά το τι συμβαίνει στα ακίνητα. Και τώρα αυτό που γίνεται με το ΜΙΔΑ, αυτό το νέο μητρό που συζητάμε στους ιδιοκτήτες, αυτή τη λογική έχει κιόλας. Δηλαδή να ξέρουμε πλέον ότι το ακίνητο που έχει ο Μπάκας το έχει δώσει δωρεάν να μένει πατέρας και η μάνα του. Αυτό το ακίνητο που έχει ο Μπάκας τελικά είναι κλειστό. Ή το νοικιάζει. Ή το είχε γραφείο και το έκανε σπίτι. Ή ήταν σπίτι και το έκανε γραφείο. Δηλαδή να ξέρουμε πλέον τι έχουμε. Δηλαδή εμείς σαν κοινωνία. Πλέον τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται στα κίνητα, να ξέρετε.
2: Τον τίτλο ΜΙΔΑ φαντάζομαι ότι τον έβαλε κάποιος ο οποίος ήθελε να τρολάρει όλο το σύστημα. Έτσι δεν εξηγείται διαφορετικά. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Η κυρία Κάβουρα μας λέει το εξής. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Προσοχή, ο αέρας έντονος και σήμερα. Στον κύριο Παπαδάκη μας και την κυρία Κατσαμπέκη μας. Παραλία και όμορφες στιγμές με τις γλυκές σας φωνές της Ελένης. Δικιά μου είναι από αγριοφωνάρα και πάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ανοίξτε το τρανζιστοράκι δυνατά να ακούσει όλη η παραλία. Δεν ζητάμε και πολλά πράγματα. Την καλημέρα μας σε όλους και σε όλες να περνάτε όσο πιο όμορφα γίνεται. Γεια σου ρε Μάνο με τα ωραία σου. Όχι ο Μάνος ο Παρδάλης.
1: Όχι.
2: Ο Μάνος ο οποίος έχει το χαβά του. Γενικότερα. Ό,τι να είναι, όπου να είναι. Αλλά εξακολουθείς και είσαι στην παρέα μας και μας αρέσει.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
4: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
5: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά σε πυκνό πευκό δάσος στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη της κατάσβεσης μπήκαν ένα αέρια μέσα, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Δεν απειλούνται οικισμοί, δήλωσε στον Real FM ο δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνδρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό, ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις. Περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών στην Ανατολική Ινδονησία που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων, αποκλεισμούς δρόμων και κατολισθήσεις. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Απειλή με αντίπεινα η Χεζμπολάχ. Τραγωδία σημειώθηκε στην Ουγγαρία όταν τουριστικό λεωφορείο ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και άλλοι 47 να τραυματιστούν. Το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο 54 δεύτερα και 13 εκατοστά.
13: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ελβετός Διεθνής Μέσος Ρέμο Φρόιλερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Στον Στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η εθνική μας ομάδα των ανδρών τερμάτισε στην 6η θέση στη σκυταλοδρομία 4x100. Στην 8η θέση στο τριπλούν ήταν ο Δημήτρης Τσιάμης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα στενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Ακόμα και το γεγονός ότι έχουμε απέναντί μας τον κύριο Καραγευρέκη.
1: Βέβαια.
0: Πού είσαι, Τζονάρα, τι κάνεις? Όλα καλά.
1: Αλλαγές κοιτάλης. Αλλαγές κοιτάλης. Από τον Νίκο το Σαπρανίδη.
0: Στο Γιάννη Καραγευρέκη, ο οποίος πλέον είναι αυτός ο απολύτως άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
1: Κοιτάμε.
0: Έχουμε και την Αναστασία μας.
1: Βεβαίως, την Αναστασία Γεργελεζή την έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας.
1: Σταθερά,
0: η κυρία.
1: Σταθερά, η Χρύσα η Κλητσιό.
0: Θα το έλεγα στο τέλος. Δύναμη, power. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Έχουμε πάρει μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα.
1: Αρκετά μηνύματα. Ναι. Πολλά μηνύματα. Και σε σχέση με αυτό που λέγαμε για την ιστορία της Πάρου, μας λέει ο Δημήτρης, καλό θα ήταν να αναφέρετε ότι εδώ στην Αθήνα, όπως και αλλού, μάλλον όχι, αυτό δεν είναι για την Πάρου, είναι για αυτό που λέγαμε με τη συμπεριφορά που έχουμε ως οδηγοί στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λέει λοιπόν ότι εδώ στην Αθήνα, όπως και αλλού, κανείς δεν σέβεται τις πιάτσες του ταξί. Χαρακτηριστικά αναφέρω Ιπποκράτους και Πανεπιστημίου γωνία και Ομήρου πριν την Πανεπιστημίου στη γωνία. Σχεδόν πάντα έχει γιοταχή και αστυνομία αδιαφορεί.
0: Και αυτό το τελευταίο είναι το χειρότερο από όλα, το ότι αδιαφορεί η αστυνομία.
1: Mm.
0: Και δεν θα έπρεπε να αδιαφορεί η αστυνομία.
1: Και ένα ακόμα μήνυμα, ναι, που στέλνει ο κύριος Δημήτρης, που λέγαμε για τους πεζούς. Mm. Γιατί λέει, υπάρχουν διαβάσεις.
0: Αν τις, ναι,
1: ναι,
0: ναι,
1: ας τις βάψουν.
0: Σε κάποιες, α, το λέει, ναι, από αυτή την άποψη.
1: Και ας κάνει πρώτα καλά τη δουλειά του το κράτος. Είναι σωστό αυτό.
0: Σωστό, αλλά μην ψάχνουμε μονίμως να βρούμε ένα άλλο όμως.
1: Ας ξεκινάμε, μεταβάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Καταρχάς να υπάρχουν διαβάσεις.
0: Ωραία, συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά εντάξει, μην είναι λίγο ξεβαμμένο το τέτοιο και να βρίσκουμε τη δικαιολογία,
1: ναι,
0: ότι να είναι ξεβαμμένη η διάβαση, δεν την είδα. Όχι, εντάξει.
1: Κοίτα, το
0: σε
1: ένα
0: κάποια
1: δεν
0: σημεία.
1: Το άλλο.
0: Ακριβώς. Ασφαλώς και πρέπει να κάνει η πολιτεία τη δουλειά της, αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Ο Χρήστος, καλημέρα σας και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ο μόνος τρόπος να πάει ο κόσμος στην κάλπη με χρήματα στην τσέπη είναι να γίνουν εκλογές, όποιο μήνα και αν είναι, το πρώτο δεκαήμερο πιανού. Α, το πρώτο δεκαήμερο.
1: Ναι.
0: Ο Χρήστος από το παρακάμι, 13.
1: Εντάξει, το πρώτο δεκαήμερο να γίνουν. Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι, με αφορμή αυτό το μήνυμα, έριξα μία ματιά, Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι οι κάλπες δεν στείνονται αρχές. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα ότι οι ημερομηνίες που προτιμώνται είναι μάλλον προς τα τέλη του μήνα. Από 17 του μηνός και μετά. Έχει φτάσει να έχουμε εκλογές μέχρι και 25 του μηνός. Δηλαδή δεν προτιμάται έτσι αυτή η αρχή του μήνα που λέμε, οπότε υπάρχει, μάλλον το λες γιατί υπάρχει κάποια οικονομική ρευστότητα στις αρχές του μήνα. Οπότε με γεμάτη τσέπη ψηφίζεις αλλιώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ που τα λέμε, το κριτήριο είναι λίγο γενικότερο. Σίγουρα είναι η τσέπη, αλλά και, ακόμα και στη τσέπη είναι γενικότερο. Πόσο γεμάτη δηλαδή είναι η τσέπη σου σε ένα βάθος χρόνου και όχι εκείνη τη στιγμή που πηγαίνεις να ψηφίσεις, εκείνη τη στιγμή που βρίσκεσαι μπροστά στην κάλπη να ρίξεις την ψήφο σου. Δεν είναι το κριτήριο στιγμιαίο, είναι η γενικότερη εικόνα της τσέπης σου και του πορτοφολιού σου όταν πας να ψηφίσεις.
0: Να στείλω μια καλημέρα στην Τίντα.
1: Βεβαίως.
0: Η Ντίντα, να ξέρεις,
1: ναι,
0: είναι ο άνθρωπος που εγώ, όπως βλέπεις, από τη φάτσα μου χρειάζομαι. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα πλαστικές εσείς χρειάζομαι.
1: Και όμως, λες, μωρέ,
0: και όμως εκεί στο κανάλι της Ναυτεμπορικής η Ντίντα μας κάνει, μπορεί και μας κάνει αν όχι όμορφους, παρουσίας τους για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη φάτσα μας στο γυαλί. Λοιπόν, η οποία στο κέντρο της Αθήνας, να πούμε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση και είναι κάποιοι δρόμοι κλειστοί, διότι έχουμε την παρέλαση των τζολιάδων μας. Κάθε Κυριακή που γίνεται η αλλαγή, μου λέει η Χρύσα, έτσι το λένε, παρέλαση. Γι' αυτό έχουν μαζευτεί όλοι οι τουρίστες. Προηγουμένως που βλέπαμε στην κρατική τηλεόραση το πλάνο, είναι άδεια η Αθήνα και μπορούν να απολαύσουν την πρωτεύουσα οι τουρίστες. Κοίτα που φτάσαμε.
1: Είδες τι ωραία πράγματα.
0: Τι ωραία πράγματα. Δηλαδή, ναι, αδειάζουμε την Αθήνα γιατί να απολαμβάνουν οι τουρίστες. Αυτοί που έρχονται από το Ho Chi Minh City, παραδείγματος χάρη.
1: Λοιπόν, κοίτα τώρα να δεις. Με αφορμή αυτό που λες τώρα, βλέπω το χάρτη.
0: Ναι.
1: Όντως είναι άδεια. Έχει όμως μία κινησούλα, να το πούμε, αφού,
0: ναι,
1: το βλέπουμε εδώ πέρα. Στα διόδια της Ελευσίνας. Καλά, δεν μιλάμε για φοβερά πράγματα τώρα. Αλλά το κοκκινάκι του, μέσα σε όλο αυτό το πράσινο του χάρτη που βλέπουμε.
0: Ναι,
1: το έχει εκεί.
0: Ναι, στο... η αλήθεια είναι βγάζει μάτι.
1: Είναι το μόνο κόκκινο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως υπάρχει και μία έτσι μικρή, πολύ πολύ πολύ μικρή κίνηση, πάρα πολύ μικρή, στον Πειραιά, λιγάκι έτσι προς το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί υπάρχει ένα.
0: Τώρα θα πηγαίνουν
1: μικρή,
0: για καφέ, φαντάζομαι.
1: Νομίζω πως ναι. Mm. Ο καφές είναι τώρα, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Ο Νίκος από το Λεβεδιακό, ένας ακόμη πολύ έτσι φοβερός και τρομερός ακροατής που είναι στο μεροκάματο. Πραγματικά, Νίκο μου, κουράγιο, κουράγιο. Mm. Κυριακή είναι, θα περάσει. Βέβαια, έρχεται μετά η Δευτέρα. Γενικότερα και όλη η υπόλοιπη σεζόν.
1: Μην το συνεχίζεις.
0: Και όλη η υπόλοιπη σεζόν και καλά να είμαστε και πολλές σεζόν ακόμα. Κουράγιο να έχεις, Νίκο. Ο Λεβαδιακάρας. Λοιπόν,
1: λέει ο Παναγιώτης, μπορεί να βάλει και ταμπέλες στις διαβάσεις. Μπορεί να βάλει ταμπέλες για το όριο ταχύτητας επίσης. Έτσι, ξεκίνησε καινούριο νομοσχέδιο για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Α, η Ντίντα πάει στο κανάλι. Ωραία, θα συναντηθούμε εκεί, Ντίντα.
1: Κάτι δικά μου.
0: Κάτι δικά μου.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, να υπάρχει ξεκάθαρη σήμανση, έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Το βασικό είναι να αποκτήσουμε την κουλτούρα όμως, ρε παιδί μου.
0: Έτσι.
1: Εμείς οι οδηγοί. Και οι πεζοί, βέβαια, έτσι. Και οι πεζοί.
0: Άκουσε να δεις.
1: Οι οποίοι έχουν μπροστά τους τη διάβαση μερικές φορές.
0: Και πάνε διαγώνια από αλλού.
1: Αυτό.
0: Είναι, ναι. Κοίτα, δεν είναι θέμα κουλτούρα. Στην κουλτούρα την έχουμε. Διότι όταν αυτός ο Ελληνάρας, ο οποίος θα πει, ας πούμε, διάβαση, σιγά σου, δεν βλέπω και κανέναν. Mm-hmm. Πατάει και γκάζι για να περάσει πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Μην τυχόν και του ξεφύγει κανένας. Λοιπόν, όταν θα πάει, παραδείγματος χάρη, πού να σου πω, ρε παιδί μου, σε μια οποιαδήποτε άλλη, αν εξαιρέσει το Παρίσι, που οι Παριζιάνοι με τους Αθηναίους, ένα πράγμα. Έχεις προσπαθήσει, παραδείγματος χάρη, να περάσεις διάβαση εκεί στην αψίδα του Θριάμβου. Πρέπει να κάνεις το σταυρό σου. Καλά, μην νομίζεις τώρα, μην ακούει ο κόσμος και νομίζει ότι κάθε τρεις και λίγο εμείς πηγαίνουμε στα Παρίσια. Ούτε μέχρι τα φιλιατρά δεν έχουμε προλάβει να πάμε.
1: Έτσι όπως το είπες, βρε Σπύρο μου.
0: Ρε παιδί μου, καλύπτοντας το κυβερνητικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο εκάστοτε πρωθυπουργός πηγαίνει σε διάφορες διπλωματικές αποστολές, σε διάφορες συνόδους. Μία ψίδα θα την πάει. Πόσο δε μάλλον που τα τελευταία 32 χρόνια 17 φορές την έχουν πάει την αψίδα. Λοιπόν, άμα προσπαθήσεις να περάσεις από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη. Έτσι, κάνεις το σταυρό σου, λες το Πάτερ ημών, το πιστεύω και όλα τα σχετικά. Είναι λίγο χειρότερα από ό,τι είναι στην Αθήνα. Mm. Αλλά δεν κοιτάμε το χειρότερο, να κοιτάμε το καλύτερο. Στις Βρυξέλλες, από την άλλη, σε οποιοδήποτε σημείο του δρόμου και αν βρίσκεσαι, εκεί είσαι στο πεζοδρόμιο και βάλεις το ποδαράκι σου μέσα στο δρόμο, κοκαλώνουν τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και οι Ελληνάρες που είναι εκεί.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Γιατί αυτός είναι ο κανόνας.
0: Αυτός είναι ο κανόνας και αν συμβείς, αν κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο επιβάλλει ο νόμος του κράτους,
1: θα έχεις τις επιπτώσεις.
0: Έχεις πρόστιμα. Και μάλιστα τα πρόστιμα αυτά δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Έλα αδερφέ να σου πω, μου κόψανε κλίση, μπορούμε να αντισβήσουμε? Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα εκεί.
1: Ξέρεις, πιστεύω, Σπύρο μου, ότι είναι τα πρόστιμα τα οποία όμως έχουν δημιουργήσει σε βάθος χρόνου μια συνείδηση συγκεκριμένη. Πολύ συγκεκριμένη συνείδηση να συμπεριφέρονται όλοι με αυτόν τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται.

0: Αισθανόμαστε πραγματικά υπερήφανοι κάθε φορά που βλέπουμε την Γαλανόλευκη να κυματίζει στο ψηλότερο βάθρο. Κάθε φορά που βλέπουμε τους αθλητές μας, τις αθλήτριές μας, να είναι με ένα μετάλλιο στο στήθος. Και μάλιστα ακόμα και όταν περνάμε δύσκολες στιγμές ως έθνος, είτε λόγω πυρκαγιών, είτε λόγω άλλου είδους φυσικών καταστροφών, είτε γενικότερα, αυτά τα παιδιά, άντρες και γυναίκες, αυτά τα παλικάρια, άντρες και γυναίκες, μας κάνουν και αισθανόμαστε πολύ μεγάλη περηφάνεια.
1: Και αυτή τη φορά μας έκαναν πολλές φορές να νιώσουμε έτσι, περηφάνεια.
0: Έτσι. Και ασφαλώς, επειδή πάντα μα πάντα υπάρχει και μία δομή σε όλο αυτό το οποίο λέμε αθλητισμό, ζητήσαμε, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας, ο αναπληρωτής υπουργός, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βρούτση.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά, κύριε Κατσομπέ, κύριε Παπαδάκη, στους ακροατές σας. Έτσι όπως τα λέτε είναι, χαρά, συγκίνηση και περηφάνεια. Τρεις λέξεις οι οποίες συνθέτουν το φετινό Αύγουστο, ο οποίος είναι πολύ πολύ πετυχημένος σε επίπεδο αθλητικών διακρίσεων για τη χώρα μας. Είναι κάτι πρωτοφανές οι μεγάλες επιτυχίες που έχουμε κάνει τα παιδιά μας σε πολλά και διαφορετικά αθλήματα και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πραγματικά πολύ μεγάλες.
0: Κυρία Κατσαμπέκη, πρώτη ερώτηση.
1: Η πρώτη ερώτηση, κύριε Βρούτση, από μένα, επειδή εγώ έχω ασχοληθεί και με το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Ακούσαμε τον σύσχο να λέει ότι σπουδάζει επίσης στο τμήμα φυσικοθεραπείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και να εκφράζει έτσι ένα παράπονο και η οικογένειά του. Αυτό το παράπονο για την εξεταστική περίοδο, όπου εκείνος λόγω των υποχρεώσεών του δεν μπόρεσε να δώσει σε άλλο τμήμα 2-3 μαθήματα της εξεταστικής. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι αν υπάρχει κάποια σκέψη από πλευρά σας, σε συνδυασμό φυσικά και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, να υπάρχει μια ειδική μέρημνα για τα παιδιά αυτά που κάνουν πρωταθλητισμό και είναι και φοιτητές.
2: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση στο να την απαντήσει κάποιος κάνοντας τον ευχάριστο. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει διαχρονικά το Υπουργείο Παιδείας και τον ελληνικό αθλητισμό. Η αλήθεια είναι ότι από τους καθηγητές και από το Υπουργείο Παιδείας υπάρχει πάντα μια κατανόηση και μια ανοχή με την καλύτερη έννοια και ανεκτικότητα στα παιδιά που κάνουν αυτό το επίπεδο του αθλητισμού, σε αυτό το επίπεδο του πρωταθλητισμού. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το άλλο είναι να περάσουμε στο άλλο άκρο, να μην εξετάζεται ποτέ κανένας, να μην ακολουθεί τα μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει. Ουσιαστικά είναι ανενεργός στην επιστήμη που ακολουθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πάντα μια άσκηση που πρέπει και οι δύο να συμβάλλουν στο μέγιστο του δυνατού και του εφικτού. Προσέξτε όμως, παρόλα αυτές τις δυσκολίες, σε εισαγωγικά πάλι, ο Σίσκος, αυτό το παιδί το οποίο είναι πραγματικά μια αποκάλυψη αθλητική για τη χώρα μας, ένα παιδί που στα 21 του πήρε δύο διακρίσεις, με αυτές τις δύο διακρίσεις, το ανοίγω τώρα στην κουβέντα μας, γιατί σίγουρα θα με ρωτήσετε και για τα πλεονεκτήματα των αθλητών, ο Σίσκος Απόστολος πετυχαίνει να πάρει και μία θέση τιμητική, όπως παίρνουν οι Ολυμπιονίκες μόνιμοι στο δημόσιο, όπου επιλέξει. Είναι τα ονομαζόμενα προνόμια. Ο Σίσκος είναι 21 ετών. Φυσικά δεν έδωσε τη μάχη για τη διάκριση και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για αυτή την κατάκτηση του προνομίου. Αλλά στα 21 του έκανε αυτές τις πηδώσεις. Φανταστείτε τι έχει να κάνει ακόμα αυτό το παιδί.
0: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και χαιρόμαστε που ακούμε, αν μη τι άλλο, τον καθήλυν αρμόδιο πολιτικό προϊστάμενο να δείχνει τη διάθεση να είναι κοντά σε όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει κτιστεί με πάρα πολύ κόπο και έχετε βάλει και εσείς το δικό σας λιθαράκι, κύριε Υπουργέ, όλα αυτά τα χρόνια που είσαστε σε αυτή τη θέση. Να τα λέμε και αυτά. Λέμε τα κακό σκήμενα, να λέμε και τα καλό σκήμενα.
2: Κοιτάξτε, είμαι 3 χρόνια μεγάλη τιμή για μένα να κρατάω το τιμόνι του ελληνικού αθλητισμού. Έχουν γίνει πολλά τα τελευταία τα 3 χρόνια, αλλά έχουν γίνει και πολλά χρόνια πριν, από όλες τις κυβερνήσεις. Ειδικά θέλω να σας πω, επειδή ακούγεται πάρα πολύ ως παράπονο να δίνουμε προνόμιο στους αθλητές, η Ελλάδα σε επίπεδο μέσου όρου ευρωπαϊκών χωρών έχει ένα υψηλό επίπεδο προνομιακών προσφορών προσφορών προς τους αθλητές μας σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και ολυμπιακά μετάλλια. Από τα καλύτερα, θα έλεγα. Προνομιακές επιβραβεύσεις, σημαντικές, δίκαιες προς τους αθλητές. είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Εκτός αυτό που σας είπα πριν, τα μετάλλια τα οποία επιβραβεύονται με θέσεις μόνιμες στο δημόσιο ή όπου θέλουν τα παιδιά των Ολυμπιακών Αγώνων, που ήταν η πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Μόλις πέρυσι ψηφίσαμε νέο νόμο που πάει και η τέταρτη, και η πέμπτη και η έκτη θέση. Μεσοσταθμικά δίνουμε 4,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου, μεσοσταθμικά κάθε χρόνο, για τις επιβραβεύσεις των αθλητών μας στα παγκόσμια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες όποτε υπάρχουν. Και υπάρχουν και τα μεγάλα προνόμια για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, που πολύ γενναία δίνει το κράτος, η πολιτεία, για να έχουν ένα προνόμιο αύξησης του συντελεστή εισαγωγή στα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αυτό είναι το ένα βασικό κομμάτι, στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πιο σημαντικό, θα έλεγα, είναι η δομή, η οργάνωση και όλο αυτό το οργανωτικό πλαίσιο που διέπει τον αθλητισμό. Τα τελευταία 3 χρόνια κάναμε κάτι που εγώ ονομάζω τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Όσο βαριά και αν ακούγεται αυτή η λέξη, ναι, είναι η μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση. Φτιάξαμε το ΙΚΟΥΡΟΣ. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα σύστημα μοναδικό που δεν το έχει καμία ευρωπαϊκή χώρα. Είναι η εργάνη του αθλητισμού. Δανείζομαι τη λέξη εργάνη όπως τη φτιάξαμε στο Υπουργείο Εργασίας το 2012, και το οποίο είναι το εργαλείο που μετανομάστηκε μετά Εργάνη 2 με το ψηφιακό ωράριο και έχει προσφέρει τόσο στην αγορά εργασίας. Και εδώ πλέον έχουμε το πιο οργανωμένο σύστημα σωματείων και αθλητισμού στην Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να σας πω έτσι πολύ εύκολα ότι η Ελλάδα έχει 6.451 εραστεχνικά σωματεία. Παλιά δεν τα ξέραμε. Φτιάξαμε ένα σύστημα το οποίο πλέον γνωρίζουμε τα πάντα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια. Τα αθλήματα, ξέρουμε ότι έχουμε 452.812 αθλητές. Ξέρουμε ότι έχουμε 20.474 προπονητές. Πράγματα που δεν τα ξέρουν οι ομολογοί μου στη χώρα τους. Και αυτό έχει φέρει πλέον μια πολύ σοβαρή οργάνωση σε επίπεδο κυτάρου του αθλητισμού, που είναι τα σωματεία. Και αυτό κλιμακωτά πηγαίνει και προς τις ομοσπονδίες. Έχουμε κάνει λοιπόν σημαντικά βήματα, και αυτά που βλέπετε τώρα είναι και η καρπή όλων αυτών των προσπαθειών, συνδυαστικά και με την πρωτοφανή χρηματοδότηση που δόθηκε στον ελληνικό αθλητισμό από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το εξειδικεύω τώρα, από αυτή την κυβέρνηση έγινε κάτι μοναδικό. Σκεφτείτε ότι μέχρι το 2022 όλα αυτά τα σωματεία που σας είπα και οι ομοσπονδίες, όσο αφορά εκτός την τακτική χρηματοδότηση των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ που έπαιρναν μόνο οι ομοσπονδίες, τα 6.451 αθλητικά σωματεία έπαιρναν κάθε χρόνο το καθένα 0 ευρώ. Θα το ξαναπώ, 0 ευρώ. Το 2022 και μετά για πρώτη φορά έγινε η πιο γενναία χρηματοδότηση στον ελληνικό αθλητισμό, 80 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, μόνιμα από το στοίχημα. Για πρώτη φορά τα σωματεία, τα αθλητικά, τα ερασιτεχνικά παίρνουν πόρους από την ελληνική πολιτεία, και αυτό είναι μια τονωτική ένεση για να καλλιεργήσουν καλύτερα τον αθλητισμό, αλλά υγιή αθλητικά σωματεία. Οι σωματεία τα οποία είναι υπαρκτά, με διοικητικά συμβούλια, με χρήματα τα οποία πάνε στο νομικό πρόσωπο και όχι σε φυσικό πρόσωπο, με έδρα αθλητική, με προπονητή πραγματικό και όχι κάποιον φίλο της παρέας. Όλο αυτό είναι μια μεσομακροπρόθεσμη προοπτική για τον ελληνικό αθλητισμό που ηγείται πολλά. Συνδυαστικά με πολλούς πόρους που παίρνουν και ομοσπονδίες.
1: Να πάμε λίγο στο κομμάτι των υποδομών, με αφορμή κιόλας και μια δήλωση του προπονητή του ΣΥΣΚΟ, του κυρίου Ζαφυριάδη, ότι η προπόνηση γίνεται σε δύσκολες συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του υγρού Στίβου δηλαδή, καθώς δεν υπάρχει το Εθνικό Κολυμβητήριο και προπονούνται στο Ποσειδόνιο. Εκεί υπάρχει κάτι που να μας λέει ότι θα μπορούσε να αποκατασταθεί και να γίνουν οι προπονήσεις να γίνονται σε πιο κατάλληλους χώρους?
2: Ναι. Ο προπονητής του Απόστολου Σίσκου, αν και δεν τον άκουσα και δανείζομαι από εσάς τη δήλωσή του, να τοποθετηθώ πάνω σε αυτή, έχει δίκιο. Ναι, πράγματι, με δική μου απόφαση έκλεισε το Εθνικό Κολυμβητήριο. Όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό, θα σας πω πολύ απλά ότι μια άλλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάναμε ήταν στην ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων. Μέχρι και το 2023 ο Υπουργός Αθλητισμού υπέγραφε με κλειστά μάτια τις εγκαταστάσεις και την αδειοδότησή τους σε όλη την Ελλάδα. Αυτό άλλαξε. Πλέον χρειάζονται προϋποθέσεις. Προέχει ασφάλεια των παιδιών, των προπονητών, των φιλάθλων. Mm-hmm. Έτσι θυμάστε το 2023 το σοκ που πέρασε όλη η Ελλάδα, που έκλεισα τότε το ΆΚΑ.
1: Mm-hmm.
2: Θυμάστε που έκλεισε το ΆΚΑ, mm-hmm, για λόγους ανασφάλειας. Mm-hmm. Σήμερα είναι πλέον, έχει ανοίξει με όρους ασφάλειας. Έκλεισε το Καφτατζόγλιο, mm-hmm, που δεν είχε πυροσφάλεια και ξανά άνοιξε με όρους ασφάλειας. Και φυσικά το Εθνικό Κολυμβητήριο πολύ σωστά έκλεισε με απόφασή μου, διότι διαπίστωσα με τις υπηρεσίες μου ότι δεν είχε ούτε οικοδομική άδεια ένα κτίριο του 60. Και φυσικά πέσαμε πάνω για να ξαναβγεί άδεια. Κάναμε τις μελέτες της αξιολόγησης στατικής επάρκειας. Είναι με στατική ανεπάρκεια αυτό το κτίριο.
0: Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, πόσα χρόνια ήταν χωρίς άδεια το συγκεκριμένο κτίριο?
2: Ήτανε, μετρήστε, από το 60 μέχρι το 26-66 χρόνια δεν υπήρχε οικοδομική άδεια.
0: Τι λέτε τώρα?
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δικαιολογημένα οι προπονητές τώρα στερούνται φυσικά αυτό το φυσικό χώρο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε, να καλύψουμε το κενό που υπάρχει. Φτιάξαμε μία νέα πισίνα στο Ρεόκαστρο. Κάνουμε μία νέα πισίνα στην Τούμπα μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
3: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά Ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 2693 024 690.
9: Οπτικά Ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη κατάσβεσης μπήκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνδρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

0: Έχουμε ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα όσον αφορά στη βεντάλια της ενημέρωσης, έτσι της ειδησιογραφίας. Έχουμε πει πολλά πραγματάκια. Έχουμε δώσει και το πολιτικό ρεπορτάζ που τον Λοΐζο τον κέντρισε, αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα πριν βγάλουμε στον αέρα τον κύριο Βρούτσι. Και λέει από τον Ιανουάριο του 2026 αναφέρεσαι σε συγκεκριμένους δημοσκόπους, αγαπητέ Λοΐζο, που έλεγαν, λέει, έλεγαν τα αντίθετα, ότι έχει αργήσει ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, ειδικά ο κύριος Τσίπρας, να ανακοινώσει το κόμμα του τώρα. Αναφέρεται μάλιστα, λέει, σε κολοτούμπα των δημοσκόπων. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν είμαστε δημοσκόποι. Έχουν τη δική τους άποψη, κάνουν τη δική τους ανάλυση. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Κάνω μια ανάλυση με βάση το ρεπορτάζ που έχουμε στα χέρια μας. Δεν σημαίνει ότι θα πέσουμε μέσα. Είναι ανάλυση, μην μπερδεύεστε. Ούτε καν άποψη. Είναι μια ανάλυση. Κάπως έτσι βλέπω εγώ τα πράγματα από αυτά τα οποία έχω στα χέρια μου, σε επίπεδο ρεπορτάζ, συνομιλιών με τους ανθρώπους που στελεχώνουν το κάθε επιτελείο, το κάθε κομματικό επιτελείο, και βεβαίως και με τα στοιχεία κυλιόμενων μυστικών δημοσκοπήσεων. Θα μου πείτε τώρα, ρε Παπαδάκη, με συγχωρείς πάρα πολύ, εφόσον είναι μυστικές, εσύ που τις ξέρεις. Μα αυτή είναι η δουλειά η δική μας. Να μαθαίνουμε πραγματάκια τα οποία δεν βγαίνουν πάρα πολύ προς τα έξω. Γεια σου, ρε Δήμο. Ο Δήμος, μια χαρά. Μακριά, λέει, από την πόλη μας. Είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Για το φραπεδάκι, λέει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε
0: εσείς
1: ένα θέμα.
0: Εσείς τον ανακαλύψατε, είναι γεγονός το φραπέ.
1: Ναι, αυτό να το πούμε.
0: Λέμε, να τα λέμε.
1: Αυτό να το πούμε και να το δηλώσουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μέτωπο, αυτό του ιού του Δυτικού Νείλου. Να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν από τον ΕΟΔΗ. Πού βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
0: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλά. Καταρχάς, αν μπορείτε να μας πείτε έτσι τα στοιχεία που υπάρχουν από πλευρά ΕΟΔΗ για την εξέλιξη του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας.
2: Από ότι καταρχήν ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται στην Ελλάδα και στις χώρες της Νότιας Ευρώπης από το 2010. Και κάθε χρόνο έχουμε κρούσματα, άλλοτε περισσότερα, άλλοτε λιγότερα. Φέτος είναι μια από τις πιο δύσκολες χρονιές. Το 2018 είχαμε κάτι ανάλογο. Μέχρι τώρα έχουμε 110 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και από αυτές δυστυχώς έχουμε θρηνήσει 9 θανάτους. Έχουμε ακόμα κάποιους ανθρώπους που νοσηλεύονται. 24 συμπολίτες μας ακόμα νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Η πρόβλεψη είναι ότι και τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε κρούσματα και πολύ φοβούμαι ότι θα θρηνήσουμε και άλλες απώλειες, καθώς αντικειμενικά δεν υπάρχει κάποιο ειδικό φάρμακο, ή αν κάποιος εκδηλώσει σοβαρές παρενέργειες από την λοιμοξευτή, όμως να καθησυχάσω λίγο τον κόσμο, λέγοντας ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των λοιμόξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου η λοίμωξη είναι τελείως ασυμπτωματική. Ούτε καν δηλαδή το καταλαβαίνουμε. Μας τσιμπάει ένα κουνούπι, μπορεί να είναι μολυσμένο, δεν παθαίνουμε απολύτως τίποτε.
0: Βασικό αυτό το οποίο λέτε, για να το ακούσει ο κόσμος, για να μην φοβάται, για να μην ανησυχεί, κύριε πρόεδρε.
1: Τα συμπτώματα όμως ποια είναι, δηλαδή αυτά?
2: Συγγνώμη λίγο, να το ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ.
2: Ένα ποσοστό 15-20% των περιπτώσεων που θα μας τυμπήσει κουνούπι μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου, είπαμε στο 80% δεν θα έχουμε τίποτε. Στο 20% περίπου, 15-20% θα έχουμε απλά ένα μικρό πυρετό. Τίποτε, δεν πρόκειται να τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είπαμε στο 80% δεν θα έχουμε τίποτε. Στο 20% περίπου, 15-20% θα έχουμε απλά ένα μικρό πυρετό.

0: πάρα πολλά άλλα νοσήματα μπορεί να εμφανιστούν με την ίδια κλινική εικόνα. Άλλη είναι μια πιθανότητα και ούτως ή άλλως αν έχω τέτοια συμπτώματα πρέπει να απευθυνθώ σε ιατρό, να ζητήσω δηλαδή ιατρική βοήθεια, να εξεταστώ και ανάλογα με το τι θα δείξουν οι εργαστηριακές εξετάσεις να λάβω την κατάλληλη αγωγή.
1: Η οποία αγωγή δεν είναι ειδική για αυτό. Έτσι.
0: Αν έχω ιό του δυτικού νήλου, η αγωγή είναι υποστηρικτική. Δοκιμάζουμε κάποια αντιϊκά φάρμακα, όπως αυτό που δίναμε για παράδειγμα την Remdesivir που δίναμε στον κορονοϊό, αλλά δεν έχουν πραγματικά αποδεδειγμένη, να σας το πω έτσι, αποτελεσματικότητα. Κυρίως όμως είναι υποστηρικτικό, δηλαδή για όσο καιρό δεν έχω, ας πούμε, καλά το επίπεδο της συνείδησης, μπορεί να χρειάζεται να είμαι διασωληνωμένος όταν περάσει η λίμωξη και αποκτήσω ξανά επίπεδο συνείδησης, αποσωληνώνεται ο ασθενής και επανέρχεται στην προτέρα κατάσταση. Άρα μπορούμε δηλαδή την περίοδο που τα συμπτώματα είναι πολύ βαριά να υποστηρίσουμε τις ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπου και να περιμένουμε ο ίδιος ο οργανισμός να καθαρίσει την υιογενή λίμωξη, γιατί τις περισσότερες ιώσεις, πρέπει να το πούμε, τις αντιμετωπίζει ο οργανισμός χωρίς ειδική αντιϊκή αγωγή. Δεν έχουμε ειδική αντιϊκή αγωγή για όλες τις ιώσεις. Αυτό να το πούμε.
2: Κύριε Πρόεδρε.
0: Και έχει τεράστια σημασία το να εμβολιαζόμαστε με τα εμβόλια που προτείνει η επιστήμη, διότι για τα περισσότερα περισσότερους έχουμε εμβόλια, αλλά δεν έχουμε φάρμακα.
2: Α, σημαντικό και αυτό. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή έχετε και αυτό το θεσμικό ρόλο, είσαστε πρόεδρος του ΕΟΔΗ, την περιμέναμε αυτή την έξαρση, την περιμένατε εσείς ως επιστήμονες αυτή την έξαρση. Πού οφείλεται?
0: Θα ήθελα να εξηγήσω λίγο κάτι.
2: Ναι.
0: Καταρχήν, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που κάνει την καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου από όλη την Ευρώπη. Είμαστε αυτοί δηλαδή που έχουμε πιο ανεπτυγμένο σύστημα επιτήρησης, που περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, δηλώσεις, παγίδες εντόμων.
2: Ναι, επιβάλλεται, έχω την εντύπωση, διότι δεν αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα ο Βέλγος με το αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς, διότι είναι πιο θερμό το κλίμα μας, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Αλλά ακόμα και από όμορες χώρες με όμοιο κλίμα έχουμε ακόμα καλύτερο σύστημα επιτήρησης. Ναι. Υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο εκπονείται με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς κάθε έτος. Έτσι, υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη στρατηγική δράση, σχέδιο, και ξεκινάμε την άνοιξη με αντίστοιχους ψεκασμούς στη φάση που τα κουνούκια είναι προνύμφες, έτσι, δεν έχουν, είναι σταυγά δηλαδή, και κάνουμε προνυμφοκτονία. Όμως το πόσα κουνούκια θα αναπτυχθούν εξαρτάται και από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν μετά τους ψεκασμούς. Φέτος, για παράδειγμα, έχουμε μια έξαρση στην Αττική. Ναι. Το πιθανότερο, διότι ήταν ο δεύτερος ζεστότερος χειμώνας στην Αττική τα τελευταία 150 χρόνια. Mm. Και ταυτόχρονα και αρκετά υγρός. Είχαμε αρκετές βροχές. Και τα δύο αυτά βοηθούν πάρα πολύ να αναπτυχθούν αυτά τα έντομα ταυτόχρονα.
2: Ναι.
0: Αυτό που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε είναι τα άγρια πουλιά, τα μεταναστευτικά άγρια πουλιά που έρχονται και φέρουν τον ιό. Πόση ανοσία θα έχουν τα ίδια τα πουλιά, δηλαδή πόσα από τα πουλιά, από τα 100 πουλιά να το πω έτσι απλά, πόσα θα είναι μολυσμένα ώστε αν τα τσιπήσουν τα κουνούπια να κολλήσουν. Άρα είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα, δεν είναι εύκολο να προβλέψεις και ταυτόχρονα δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τεράστιες δόσεις εντομοκτώνων, γιατί εκτός από την φώνευση των κουνούπιων, θα καταστρέψει και πολλά άλλα τμήματα της πανίδας και της χλωρίδας. Δηλαδή πλέον αρχίζει να δηλητηριάσει τη φύση. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις ότι θα εξαφανίσω τελείως τα κουνούπια και καμία χώρα δεν το κάνει.
1: Η κορύφωση της περίοδου μετάδοσης την έχουμε περάσει ή είναι μπροστά μας?
0: Είμαστε τώρα, νομίζω. Δηλαδή μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχουμε την κορύφωση. Θα είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα δηλαδή και από εκεί και πέρα θα αρχίσει σταδιακά η αποκλιμάκωση.
1: Μας είπατε για την Αττική. Η γεωγραφία των κρουσμάτων εδώ στη χώρα μας εκτός της Αττικής ποια είναι?
0: Έχουμε κρουσμάτα και σε άλλες περιφέρειες. Υπάρχει αναλυτική ενημέρωση του ΕΟΔΗ. Έχουμε και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Έχουμε και στην Πελοπόννησο. Σε πολλά νησιά δεν έχουμε. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι καθημερινά

0: ΕΟΔΗ συλλέγει όλα τα περιστατικά που διαγνώσκονται και έχουμε πολύ ανεπτυγμένο σύστημα επιτήρησης και αμέσως μόλις έχουμε νέο κρούσμα από κάποια περιοχή στέλνεται άμεσα στην περιφέρεια και στο Δήμο ενημέρωση ώστε να κάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα, να γίνουν δηλαδή επιπλέον ψεκασμοί στις περιοχές γύρω από εκεί που, που διαγνώσαμε το κρούσμα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα
1: εφαρμόζεται
0: το σχέδιο δράσης. Ξέρετε, πριν νομίζω κάποιες εβδομάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες, έπαιξε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μια τέτοια δράση ψεκασμού σε ένα δήμο της Νότιας Αττικής. Νομίζω στη Λιφάδα, δεν θυμάμαι σε ποιον δήμο ήταν. Αυτό που είδατε εκεί γίνεται σε όλους τους δήμους όπου υπάρχει κρούσμα. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο ήταν, πώς να σας το πω, έκτακτο. Ναι, είναι έκτακτο, αλλά προβλέπεται από το τεχνικό σχέδιο και γίνεται κι αλλού.
1: Κύριε Πρόεδρε, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, σας παρακαλώ πολύ.
0: Ναι. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι πρέπει και εμείς ήδη να προσέχουμε οι άνθρωποι, ιδίως οι ευπαθείς, αυτοί που είναι ηλικιωμένοι και με υποκείμενα νοσήματα. Πρέπει να φοράμε αντικουνουπικά σπρέι λοσιόν με υψηλό δείκτη προστασίας, να χρησιμοποιούμε αντικουνουπικά χώρου. Ένας ανεμιστήρας που πέφτει πάνω μας πολύ εύκολα μας προστατεύει από τα κουνούπια διώχνοντάς τα, και στην περιοχή μας, στο σπίτι μας, μέσα στο χώρο μας, ό,τι στάσιμα νερά υπάρχουν πρέπει να τα στεγνώνουμε γιατί εκεί είναι αιστείες κουνούπιων.
1: Και να ανάψουμε φιδάκια, πολλά φιδάκια από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όπως κάναμε παλιά στο χωριό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: ορίστε, δεν με ακούσε. Πρέπει να την εκνευρίσει την κοπέλα.
1: Τη στιγμή που πάει να ανεβάσει τη φωνή τη, εσύ.
0: Μα αυτό λέω. Σου λέω, έλα να μπούμε πριν αυτό. Μη τη μου ή μου την εκνευρίζει. Ορίστε, εκνευρίστηκε. Για δώσε, ρε Γιάννη. Άκου εκνευρισμό. Λες να την τσίπησε κι αυτή κανένα κουνούπι.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Χτύπα ξύλο, Παναγιώτη.
0: Ναι. Η Ρένα, Σπύρο λέει, τώρα είδα ότι έχετε εκπομπή. Τώρα που το είδες τελειώνουμε, Ρένα. Αύριο πάλι. Η κυρία Ελένη μας θα φύγει. Ξεκινάνε οι διακοπές της, να ξέρετε.
1: 10 λεπτά με χωρίζουν από τις διακοπές μου.
0: Μάλιστα. Εμένα 10 λεπτά με χωρίζουν μέχρι να μπω στο αυτοκίνητο να πάω στο κανάλι. Γεια σου, ρε Τόρπη, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, Θανάση. Για ποια.
1: Άκου εδώ πέρα. Σπύρο, μία κουταλιά καφέ ελληνικό στο αλουμινόχαρτο. Βάζουμε φωτίτσα στον καφέ. Κρατά σχεδόν όλη τη νύχτα.
0: Αυτά είναι
1: ωραία μυρωδιά από το φιδάκι.
0: Αυτό για τις φύγες.
1: Για τις φύγες το ήξερα, κυρία Ιωάννα.
0: Αυτά όταν πηγαίνουμε σε καμιά ψαροταβέρνα. Ζητάμε και το βάζουν εκεί για να μην έρχονται τις φύγες πάνω στη φέτα και στη χωριάτικη σαλάτα.
1: Αυτό ξέρω κι εγώ. Αλλά
0: να το δοκιμάσουμε, μήπως ξέρει.
1: Να το δούμε κι αυτό.
0: Εγώ δεν.
1: Έχουμε τον Δημήτρη, τον Σταυρακάκη. Το Δημήτρη. Το Δημήτρη μας.
0: Ο Δημήτρη θέλει να μας μιλήσει για τον ιό του Ανατολικού Νείλου.
1: Για να δούμε.
0: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι
2: ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο ναι. Γιάννης Κωνσταντέλιας πέταξε στις 9 η ώρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία με ιδιωτική πτήση για την Γερμανία μαζί με δύο ανθρώπους του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Πάει στο Ντόρτμουντ για να περάσει την παρουσία από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αφήνει τον ΠΑΟΚ, όπου με τα χρώματα του ΠΑΟΚ έχει πάρει ένα κύπελλο, ένα πρωτάθλημα, 190 συμμετοχές, 44 γκολ με 26 ασίστ, και μετακινείται στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, το γερμανικό πρωτάθλημα, όπου εκεί θα είναι συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος πριν από λίγο καιρό έφυγε από την βελγική Γκένκ για να είναι στην ομάδα της Bundesliga.
0: Άρα δηλαδή η Borussia Dortmund φέτος στην εντεκάδα της θα έχει περισσότερους Έλληνες από αρκετές ελληνικές ομάδες.
2: Θα έχει δύο Έλληνες. Λοιπόν, είναι ο ΠΑΟΚ, θα βάλει στο ταμείο του 28 εκατομμύρια ευρώ στην 2 εκατομμύρια για επίτευξη στόχων για πόνους. Διατηρεί ο δικέφαλος του Βορρά ποσοστό μεταπόλησης εάν δηλαδή από την Dortmund φύγει ο Κωνσταντέλιας, 17,5%, και ετήσιες απολαβές για τον Τέλια θα ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μπράβο σου, παλικάρι, μπράβο, μπράβο. Καλή σταδιοδρομία να έχει και καλές εμφανίσεις.
2: Γύρω στα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι χθες όλη τη μέρα υπήρχαν αλλεπάλληλα δημοσιεύματα από το γερμανικό μέσο, το Kicker, ότι η Μπορούσια είναι αγκαλιά με τον Κωνσταντέλια και προχωράει η μεταγραφή. Αργά χθες το βράδυ υπήρξε αντίδραση από τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ να μην φύγει ο Κωνσταντέλιας. Και σήμερα το πρωί, όπως σας είπα, ώρα 9 πέτασε για την Γερμανία. Οπότε τα τυπικά, γιατί μέχρι να ανακοινωθεί, λέμε ότι περιμένουμε τα τυπικά. Πρέπει να ανακοινωθεί η μεταγραφή.
1: Επίσημα, έτσι.
2: Επίσημα, τα τυπικά απομένουν για τον Κωνσταντέλια να μετακινηθεί στη Γερμανία και στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Η Σάλκε ανέβηκε φέτος ή δεν.
2: Και εδώ σου μιλάω για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Δηλαδή
0: ναι, βρε παιδί μου, το λέω από την άποψη ότι. Ότι είναι το μεγάλο. Είναι το μεγάλο τοπικό ντέρμπι, ρε Δημήτρη.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι παίζει η Σάλκε στην Bundesliga, αλλά αυτό μισό λεπτό, δηλαδή όπως μιλάμε, να το ψάξουμε. Είναι το μεγάλο τοπικό ντέρμπι, αλλά τώρα εδώ λέμε για μεταγραφή που κάνει αίσθηση. Σε όλη την Ευρώπη κάνει αίσθηση στον ΠΑΟΚ που δεν ήθελαν, πρέπει να το πούμε αυτό, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν ήθελε να φύγει ο Κωνσταντέλιας, διότι είναι ένας παίχτης, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι, βρε παιδί μου, απλά όπως είναι το ΠΑΟΚ Άρης, είναι το Μπορούσια Ντόρτμουντ Σάλκε, γι' αυτό το λέω, για την ατμόσφαιρα, συνέχισε, τι κάθομαι και μιλάω, έλα.
2: Μα τι κάθεται και μιλάω.
0: Αυτό, ναι, εντάξει.
1: Μην τσακωθείτε τώρα.
0: Δεν έχουμε χρόνο για να τσακωθούμε. Αν έβγαινε λίγο νωρίτερα θα το κάναμε. Ναι. Συνέχισε, Δημήτρη.
2: Έχετε μείνει σε εποχές παλιές, εντάξει. Πρέπει να είμαστε το 2026 ότι είμαστε. Λοιπόν,
0: παλιά εποχή, Σάλκε.
2: Όχι, γενικά λέω.
0: Γενικά το δέχομαι, το λέει και η κόρη μου.
2: Α, το λέει και η κόρη σου.
0: Ναι, ότι είμαι ξεπερασμένος.
2: Α, είδες. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μια μεταγραφή που κάνεις εσύ. Επιτέλους, εγώ θα θέλω να κάνω το σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, ταπεινό σχόλιο, ότι επιτέλους ο Κωνσταντέλιας ξεφεύγει από το ελληνικό στερέωμα και πάει εκεί που ανήκει, πάει σε μια ομάδα από τις Big Four χώρες και είναι τώρα στο δεδομένο του να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί και να κάνει μια σπουδαία καριέρα. Σημαντικό είναι ότι είναι και ο Καρέτσας εκεί, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και οι δύο είναι πιτσιρικάδες. Φυσικά υπάρχει μια διαφοροποίηση ότι ο Κωνσταντέλιας στα 23 του είναι ήδη παντρεμένος και έχει δύο παιδιά και πρέπει λίγο και να τα φτιάξει πώς θα μπορέσει με την οικογένειά του να είναι κοντά με τη σύζυγό του, να είναι τα παιδιά να μετακομίσουν στην Γερμανία. Είναι κάποια θεματάκια, τα οποία όμως φυσικά όταν θα πάρει στο μήνα 3 εκατομμύρια ευρώ δεν παίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο, επιτρέψτε μου να σας πω. Η είδηση είναι λοιπόν ότι ο Κωνσταντέλιας βρίσκεται πάλι στη Γερμανία για να υπογράψει με την Borussia Dortmund.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για την άμεση ενημέρωση. Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Άρε φόρτσα Παοκάρα. Έφυγε και ο Κωνσταντέλιας, πήγε στη Borussia Dortmund. Εκεί να ζήσει και το τοπικό ντέρμπι εναντίον της Σάλκε. Αλλά σατανά, το να λέτε λέει σατανά ψέματα είναι υποχρέωση της εργασίας σου, Παπαδάκη. Και μου βγάζει ένα κατεβατό από κάτω αυτός ο Γκουγκλίδης. Ο Γκουγκλίδης, λέω Γκουγκλίδης, φόρτσα Παοκάρα, λογικά από τη Θεσσαλονίκη. Γκουγκλίδης. Αν ήσουν από την Πελοπόννησο, θα ήταν Γκουγκλόπουλος. Από την Κρήτη Γκουγκλάκης και πάει λέγοντας. Μου έχει γκουγκλάρει το τι ισχύει στις Βρυξέλλες, παραδείγματος χάρη. Εάν δεν το ζήσεις και δεν το βιώσεις από κοντά, φόρτσα Παοκάρα, πώς ακριβώς πράττουν οι οδηγοί απέναντι στους πεζούς, ό,τι και να μου κατεβάσεις από το Google εννοώ, ποσός
1: κοίταξε,
0: με ενδιαφέρει.
1: Εγώ λίγο στα γρήγορα, στα γρήγορα όμως το λέω φόρτσα
0: Παοκάρα. Αν και
1: Παοκάρα,
0: δεν λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που είπαμε εμείς.
1: Ναι, είδα λίγο αυτά που γράφει. Είπαμε κάτι διαφορετικό.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά τώρα μην του το χαλάς τώρα. Μην του το χαλάς το φόρτσα Παοκάρα. Έκανε ολόκληρο κόπο.
1: Ναι.
0: Τα ίδια είπαμε, αλλά δεν. Αυτός θεωρεί ότι έχουμε πει άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Άντε.
1: Λέει υποχρέωση χρήση διάβαση.
0: Ναι.
1: Είστε νομικά υποχρεωμένοι αν υπάρχει στα 20 μέτρα να τη χρησιμοποιείτε. Αν την αγνοήσετε, υπάρχει πρόστιμο. Δεν είπαμε ότι ορισμένοι πεζοί έχουν διάβαση και εκείνοι περνάνε.
0: Μην του το χαλάσει, μωρέ Ελένη μου.
1: Εντάξει, έχεις δει.
0: Είναι δυνατό να του το χαλάσει από που θεωρεί ότι εμείς είπαμε κάτι διαφορετικό. Γιατί να του το χαλάσει του ανθρώπου.
1: Ωραία, okay.
0: Έλα. Φόρτσα Παοκάρα! Φόρτσα Παοκάρα. Αυτό. Λοιπόν, καλημέρα ο Γεράσιμος. Γεια σου, ρε Γεράσιμε. Εμείς λέει τελικά δεν καταλάβαμε. Μπορεί τελικά ο Σίσκος να δώσει εξετάσεις σε κάποια άλλη στιγμή ή όχι? Νομίζω ότι δεν μπορεί. Το απέριψαν.
1: Εκτός αν αποφασίσει κάτι άλλο το πανεπιστήμιο.
0: Νομίζω ότι με τόση σκόνη που έχει σηκωθεί και με την απάντηση του αρμόδιου υπουργού, μήπως τελικά κάποια πραγματάκια αλλάξουν, ρε παιδί μου. Λέω εγώ τώρα.
1: Ξέρεις, αυτά είναι τα απλά. Εγώ το συνεχίζω να το λέω. Δεν είναι κάτι δύσκολο όλο αυτό. Δεν χρειάζεται να ξανανακαλύψουμε την Αμερική.
0: Έτσι, δεν θέλει κόπο. Απλά. Θέλει τρόπο μερικά πράγματα. Θέλουν τρόπο.
1: Και μια απόφαση. Έτσι. Μια αποφασιστικότητα. Έτσι, μια καλή διάθεση να λυθεί ένα πρόβλημα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα. Καλημέρα στο Γιάννη. Γίνεται ένας πανικός. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος από Ολλανδία μιλάει για τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχω δύο ερωτήσεις, λέει, σχετικά για το έξτρα μπόνους που θα πάρουν το φθινόπωρο. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν ονομάζει αυτό το μπόνους? Δεν ονομάζει αυτό το μπόνους αγορά ψηφοφόρων.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.

0: Αντένα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Νίκος Μαστεδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και σήμερα μαζί στις 2 ώρες που τώρα ξεκινούν. Οι μέρες διακοπών. Για τους μισούς τουλάχιστον. Όπως μας λένε εδώ οι έρευνες και οι μετρήσεις. Δεν πρέπει να τις ψιστέψουμε. Για πες και εσύ. Με καινούργια, με παλιότερα, για ένα δύο, κάθε εβδομάδα μαζί, 2 φορές την εβδομάδα μαζί και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Καλώς ορίσατε, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Με τους ήχους και τις μουσικές μας ταξιδεύουμε. Βοηθάει το καλοκαίρι, βοηθάει ο Αύγουστος, βοηθάνε και οι ήχοι εδώ.

δημόσιο ακόμα μέσο το οποίο το πληρώνουμε όλοι μας, είτε θέλουμε είτε όχι, οπότε δεν είναι και διαφήμιση. Να σου πω ότι μπορείς να δεις στο Netflix μέχρι τέλος Αυγούστου, εκεί που θέλεις να ξεκουραστείς, εκεί που θέλεις να χαλαρώσεις πριν βγεις έξω το βράδυ ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει να βλέπω μια ταινία το πρωί που ξυπνάω. Λοιπόν, το Netflix έχει ένα αφιέρωμα, λέγεται Έγκλημα και Τιμωρία, μέχρι και 31 Αυγούστου, με ταινίες αλλά και με ντοκιματέρ τα οποία αφορούν διάφορες υποθέσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο και τις εξετάζει, είτε μέσω ντοκιματέρ είτε μέσω ταινίας. Να, διαβάζω εδώ τα 11 χτυπήματα, ένα ντοκιματέρ του 23 που λέγεται The Man Who Stole The Stream. Tears on your face, climb back into your eyes. Επίσης το «Ποιος θυμάται την Πέτρα Κέλλη». Έχει ενδιαφέρον αυτό το αφιέρωμα στο Netflix, αν βρείτε χρόνο μέσα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι. Μπορείτε να χαζέψετε λίγο, να χαλαρώσετε.

Έρχεται διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις ακόμα και αυτές εδώ τις γιορτάρες μέρες που λέμε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος, με βρίσκεις, γινόμαστε φίλοι. Τα λέμε από εκεί μέσα, από τα social media και Facebook και Instagram και TikTok και τώρα και μετά την εκπομπή. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστροφή εδώ, μην το κουνήσει κανείς. Επιστρέφω. Καλές διακοπές, όσους είναι εδώ στα μέρη μας.

0: δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977 στο Mediterranean College.

μου βγαίνει λίγο ροκ, τι να κάνω μουσικά. Δεν φταίω εγώ, παρόλο που είναι Αύγουστος και θέλω να χαλαρώσω μαζί κι εσείς. Ακούω αυτό ότι δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και μου βγαίνει αυτό. Αλλά έρχονται αυτές οι δηλώσεις, έρχονται τη στιγμή που πρέπει να σε κάνουν να θυμηθείς αυτό που προσπαθούν με τόσο εύκολο τρόπο, θα λέω, θα πω ίσως εύκολο τρόπο, να σε κάνουν να ξεχάσεις. Ευτυχώς έρχονται τέτοιες δηλώσεις και στο θυμίζουν πάλι. Εδώ δεύτερο ημίωρο για σήμερα, καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσω εδώ δύο φορές την εβδομάδα και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Εδώ στην καρδιά του Αυγούστου του 2026. Μείνε εδώ, περνάμε καλά με τις μουσικές μας. Καλώς όρισες.

Μερικές φορές διαβάζεις κάποια νέα και αναρωτιέσαι. Όπως και εδώ που διαβάζω ότι οι ερευνητές ανέκτησαν DNA του ιού της ευλογιάς από δύο μούμιες στη Βόρεια Χιλή που έζησαν στην πρώιμη αποικιακή περίοδο και αναρωτιέσαι, αυτούς τους ανθρώπους τους πληρώνει κάποιος να αναβιώνει ιούς από το παρελθόν? Δηλαδή, παίζουμε με την τύχη μας, δεν ξέρω. Η ευλογιά, λέει, εισήχθη στο νέο κόσμο από τους Ισπανούς το 16ο αιώνα και προκάλεσε εκτεταμένη θνησιμότητα στους ηθαγενείς. Παίζουμε με την τύχη μας, δηλαδή, αντί για να βάλεις αυτούς τους επιστήμονες να βρούμε πιο γρήγορα, ας πούμε, φάρμακα για τον καρκίνο, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, ρε παιδί. Όχι, θα βρούμε το DNA του ιού που είναι στους πάγους και υπήρχε, ξέρω κι εγώ, 5.000 χρόνια πριν. Τι να πω, δεν ξέρω.

Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα. Και σήμερα εδώ μαζί. Θυμίσου ότι με βρίσκεις σε social media. Αν θέλεις να επικοινωνήσεις, γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Talk to you, σου μιλάω. Εσύ θα μου μιλήσεις από τα social media. Διαφημίσεις και επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.gr.
3: Και το

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

επιστροφή μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις, τη μουσική. Ο Κοσμάς και Δραμάδα στο μικρόφωνο, εδώ στην τελική ευθεία του καλοκαιριού, το 2026. Και πρέπει αυτό εδώ του Πάρο Στέλλαρ να το ακούμε στη δεύτερη ώρα, πάνω από ένα μήνα. Εδώ θα είμαστε για ακόμα μία ώρα μαζί. Θα περάσουμε καλά. Καλώς ορίσατε καινούργοι καινούργοι στην παρέα μας και καλές διακοπές όσους ήρθανε τώρα στα μέρη μας. Εδώ για διακοπές.

Διάβαζα εδώ για τα Καναντέρ. Η εταιρεία που φτιάχνει τα Καναντέρ έκλεισε το 2015 γιατί δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για να παραγγείλουν τα κράτη καινούργια Καναντέρ. Δηλαδή τα κράτη, ας πούμε, έτσι που τους χρυσοπληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους, δήθεν ότι ξέρουν και έχουν και τεχνογνωσία που δεν έχεις εσύ, αγαπητέ περιπτερά τώρα, τι λέμε τώρα, έτσι θεώρησαν λογικό να μην κάνουν καινούργιες παραγγελίες Καναντέρ, ας πούμε, καλύτερα να κάνουμε πόλεμο. Και έτσι το 2015 αυτό το εργοστάσιο Καναντέρ έκλεισε. Και ήρθε, λέει, η Ελλάδα και είπε ότι υπάρχει ανάγκη και μετά μαζεύτηκαν κι άλλοι και τελικά είδατε που είχαμε ανακοινώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θυμάμαι καλοκαίρι του 27 ότι θα είχαμε τα πρώτα 6-7 Καναντέρ καινούργιες τεχνολογίες CL515. Τελικά 2028 διαβάζω εδώ τώρα, να σου πω την αλήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, έχει παραγγείλει πάνω από 20 Καναντέρ. Μαζεύτηκαν και άλλοι φίλοι μετά και παράγγειλαν άλλα 20. Έχουν 40 παραγγελίες Καναντέρ μόνο. Έτσι, δηλαδή, μόνο η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα και η Γαλλία πρέπει να είχαν παραγγείλει δεν ξέρω και εγώ πόσο, αλλά είναι καλύτερα να δίνουμε λεφτά δισεκατομμύρια στον πόλεμο, μωρέ. Παρά να έχουμε πράσινο για τα παιδιά μας και τα αγκόνια μας. Ποια Καναντέρ τώρα.

Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Facebook, έχω Instagram, έχω TikTok. Ένα από τα τρία θα σε βολέψει, δεν μπορεί. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος, με βρίσκεις εκεί και επικοινωνούμε, μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή, εκτός από κάτι ψεύτικα προφίλ που έρχονται εδώ συνέχεια, δηλαδή πάντα στην εκπομπή. Και τα κάτι εκδημένα. Δίστο τα κρυώσεις. Επιστρέφω εδώ.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

αν κατορθώσεις στις διακοπές να φύγεις τελείως από την τηλεόραση και όσο γίνεται περισσότερο από το κινητό σου, και μετά από μια εβδομάδα πας να αγγίξεις το τηλεκοντρόλ να δεις ειδήσεις, θα το πετάξεις μακριά, θα φοβηθείς. Θα σε πιάσει ένα βάρος εδώ με αυτά που ακούς. Δεν θέλεις να τα ακούς, δεν είναι νέα έτσι κι αλλιώς. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα, στην τελική ευθεία του καλοκαιριού του 2026. Καινούργια, παλιά, όλα εδώ. Όμορφα και ωραία.

τα ξαναφτιάξανε, παντρευτήκανε και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα τη χώρισε αυτός. Δεν ξέρω γιατί ζήλευε, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, αυτός είναι που χαίρεται εδώ και 2 εβδομάδες, λέει, γιατί κέρδισε το παιχνίδι στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος και έλυσε 1 εκατομμύριο. Αυτό είναι, να αφήνεις τη Τζένιφερ Λόπεζ και να χαίρεσαι επειδή είσαι νικητής στο 1 εκατομμύριο. Ωχ, Παναγία μου. Λέει θα πάει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα αυτό το 1 εκατομμύριο, το οποίο είναι συνιδρυτής ο Μπεν Άφλεκ. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας.

Προηγούμενες ημέρες κάνανε μπάνιο εκεί σε τουριστικό θέατρο στη Σικελία, σε μια παραλία, όταν ξεβράστηκε μια σακούλα με 580.000 ευρώ. Ένα ταχύπλο, λέει, με τρεις άντρες και ένα αγόρι, παρουσίασε μηχανική βλάβη στη διαδρομή από Μάλτα προς Σικελία. Και έτσι ένας από τους επιβάτες πέταξε σφραγισμένες σακούλες με χρήματα στη θάλασσα. Πριν οι υπόλοιποι επιβάτες πηδήξουν και αυτοί στη θάλασσα, εγώ θα έβρισκα 580 χιλιάρικα ανέγγιχτα, άβρεχτα, έτσι, και θα τα έδινα, ούτε καν. Εν τω μεταξύ, οι αρχές, λέει, εξετάζουν για χρήμα από... ξέπλυμα, λέει, χρήματος για κίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο, συναλλάγματος και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν πάει καλύτερα στην εφορία να με ξεχρεώσουν λίγο? Ναι, γιατί μόνο με ναρκωτικά ξεχρεώνεται η εφορία εδώ στην Ελλάδα.

για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περνάτε όμορφα αυτές τις μέρες, όπως φανταζόσασταν τόσο καιρό, εκτός από εσάς που δουλεύετε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα στο ραντεβού μας, Θεού θέλοντος. Καλές βουτιές, καλές διακοπές.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 61. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κρίσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, που αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που καίει σε ξεραχόρτα στον Σολομό Κορινθίας κοντά στην Εθνική Οδό. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν παρουσιαστεί πριν από το Διόδια στο Σπαθοβούνι στο ρεύμα προς Αθήνα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Σκύρο. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ σύμφωνα με την πυροσβεστική την έχουν διασπάσει σε δύο μέτωπα, στο νότιο προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς Πεύκο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Περισσότερα στο enikos.gr. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές προκάλεσε μέσα σε λίγες ώρες ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τη Μάνη. Η γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις και έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες ντρόουν στη Ρωσία εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί. Χάος επικρατεί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών Ρίχτερ. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί, περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Απειλή με αντίπεινα η Χεζβολάχ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στον τρίτο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτη προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που επικράτησε με 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Για την ίδια διοργάνωση τον Καναδό Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Πρώτο σερβίς μετά τις 8 το βράδυ. Περισσότερα στο φιλοθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
8: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, 9 καλεσμένοι και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου, και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pedio books.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Ελπίζω να περνάτε καλά. Τα τραγούδια είναι ωραία και τώρα θα περάσουμε στο βαρύ πυροβολικό σου που λέμε. Θα καταλάβετε. Με Άκη Πάνου κλείσαμε τη δεύτερη ώρα. Με Άκη Πάνου θα ξεκινήσουμε την τρίτη ώρα. Τεράστιο κομμάτι, το θολωμένο μυαλό του Στέλιου Καζατζίδη. Και αμέσως μετά την Τραπετσόνα. Τι να πεις για την Τραπετσόνα. Θα την ακούσουμε λοιπόν εκτός από τον Πηδικότσι και από τον Δημήτρη Μητροπάνου.

επόμενα να δείτε, τα επόμενα. Του, που τα έχει πει ο Μπιθικότσης. Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Τάσος Λιβαδίδης, Μίκης Θοδωράκης. Έτσι. Και μετά του Βοτανικού ο Μάγκας. Που επίσης το έχει πει ο Μπιθικότσης, έχει γράψει και τη μουσική. Ο Λάκης ο Τσόλης έχει γράψει τους στίχους.

τραγούδια του Θεού, όπως αποκαλώ εγώ το Στέλιο Καζατζίδη. Δεν θα ξαναγαπήσω. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Λουίζος. Και αμέσως μετά, όποια και να είσαι. Ο Απόστολος Καλδάρας έχει γράψει τη μουσική, ο Γιώργος Σαμαλαδάς τους στίχους. Πάμε να απολαύσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, όπου αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Σολομό Κορινθίας. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στη Σκύρο, όπου οι πολλοί ισχυροί άνεμοι την έχουν διασπάσει σε δύο μέτωπα. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε ισχυρό μπουρίνι στη Μάνη. Έπεσαν 140 τόνοι νερού αναστρέμα, ενώ η γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια ακόμα. Έχω κάνει μια επιλογή, ελπίζω καλή. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Το έχει πρωτοτραγουδήσει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, συνεργασία του Μιχάλη Γκανά με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, και αμέσως μετά είδα τα μάτια σου κλαμμένα του Νίκου Πορτοκάλογλου σε μουσική και στίχους του Άκη Πάνου.

έδιωξα και όμως την αγαπώ. Είχε τραγουδήσει ο Καζατζίδης σε συνεργασία του Κολοκοτρώνη με τον Μανώλη Χιώτη. Αυτό είναι από ζωντανή ηχογράφηση. Και αμέσως μετά ακολουθεί επίσης ένα τραγούδι που μπορούσε να είναι εθνικό ύμνος. Αναφέρομαι στο Υπάρχω, σε συνεργασία του Πυθαγόρα με τον Χρήστο Νικολόπουλο.

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάμε στην τελική ευθεία, θα ακούσουμε τρία τρομερά κομμάτια. Το πρώτο είναι το «Μάνα μου η Ελλάς», Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Καρχάκος. Σας έχω πει την ιστορία. Ο Δημητράτος που το τραγούδησε όταν από απανωτές πρόβες με τον φοβερά απαιτητικό Ξαρχάκο κατέληξε στο νοσοκομείο με το στομάχι του. Τρύπησε το στομάχι του, να σας το πω απλά, για να πει αυτό το κομμάτι. Δεν λέγεται αυτό το κομμάτι, είναι πολύ δύσκολο. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Δημήτρη Μητροπάνο και αμέσως μετά της δικαιοσύνης Ήλια Νοητέ του Ριγόρη Πηδικότσι. Εδώ λοιπόν το Οδυσσέας Ελίτης και η μουσική Μίκης Θοδωράκης.

Και κλείνουμε με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Μπιθικότσι που δεν είπε ποτέ ο ίδιος ως πρώτη εκτέλεση. Αναφέρομαι στο συνεργασμένη Κυριακή του Τσιτσάνη. Είναι το τελευταίο κομμάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Ένα ιδιαίτερο αφιερώμα το οποίο και εγώ το απόλαυσα, γιατί αγαπώ πάρα πολύ το Δημήτρη Μητροπάνο. Δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής και ένας φανταστικός άνθρωπος. Και όπως έχω πει, ότι μέσα από τα τραγούδια, τους ανθρώπους που αγαπάμε ποτέ δεν τους ξεχνάμε, τους τραγουδάμε και τους σκεφτόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Τέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-4346-92.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-33-80 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 2648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, Κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420562.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.
10: This is your number one radio station.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610.

0: βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι.
1: Μπράβο.
0: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξία ενός ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Αυτό θεωρώ ότι είναι το ιδανικό σκηνικό για να χαρεί κανείς το περιεχόμενο της Sabata Magic Nights, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν ισχύει αυτό, δεν μπορούμε να χαρούμε αυτές τις θαυμάσιες μελωδίες. Όπου και να βρίσκεστε πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι να μην χάνετε ούτε λεπτό του προσανατολισμού σας, του να χαίρεστε τη ζωή με όλες σας τις δυνάμεις και να μην χάνετε καμία ευκαιρία χαλαρώσης, εκτόνωσης, επικοινωνίας και κυρίως αγάπης. Έτσι, μέσα σε αυτό το σκηνικό, συντονίστε ιντερνετικά τις συσκευές σας με το Analog Web Radio και στη συχνότητα 105,3 του Αντένα Πάτρας και την Sabata Magic Nights και σας εγγυώμε εξασφαλισμένη απόλαυση δίμενη με τις υπέροχες μουσικές επιλογές αυτής εδώ της εκπομπής. Αν λοιπόν η μαντεψιά μου ισχύει και βρίσκεστε σε διακοπές, τότε πρέπει να σας αφήσω γρήγορα ήσυχους για να χαρείτε τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί αυτό το θαυμάσιο είδος μουσικής. Στην απόψινη εκπομπή θα ακούσουμε τραγούδια από τις συλλογές μας Salsa Dura New Generation 2025-2026. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και τα λέμε προς το τέλος της εκπομπής εδώ στα DEX της Sabata Magic Nights.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.

Είμαι ο Νίκος Βεναρδής και μέσω του Analog Web Radio και την αντένα Πάθρας 105,3 ακούτε την εκπομπή Havana Magic Nights. Σήμερα ακούσαμε τραγούδια από τις συλλογές μας Salsa Dura New Generation 2025-2026. Για όσους δεν μπόρεσαν να πάρουν μέρος στην Latin Croisiera του Ιουλίου, αυτή τη φορά θα την επαναλάβουμε την Κυριακή 23 Αυγούστου. Κάντε την κράτησή σας έγκυρα. Στην πόλη μας και στα περίχωρα γίνονται αρκετές Latin βραδιές και προσφέρουν πολλές επιλογές στους φαν του είδους. Εμείς συνεχίζουμε και το μήνα Αύγουστο με διάφορες ευκαιρίες Λατίνα διασκέδασης και μια σίγουρη ευκαιρία για να το κάνετε αυτό είναι και καθιερωμένες πλέον βραδιές Cuban Lounge Nights, τις Havana Magic Nights στο Beach Bar Baraka Mare Mare, στην παραλία της Τερπιτέας στην Πάτρα και στο rooftop του ξενοδοχείου Moxie με το Buena Vista Sunset απέναντι από τη Μαρίνα της Πάτρας που διοργανώνονται κάθε Δεύτερη Τετάρτη εναλλάξη. Όσοι έχουν ήδη βρεθεί εκεί, έστω για μια φορά, μπορούν να σας επιβεβαιώσουν ότι θα βιώσετε το απόλυτο Cuban concept της Havana Magic Nights που περιλαμβάνει κοκτέιλς και γεύση καραϊβικής, μουσικές ικανές να σας ταξιδέψουν. Επίσης, κάθε Δεύτερη Δευτέρα θα βρισκόμαστε εκεί που κάναμε τα πρώτα μας καλοκαιρινά βήματα, στη Latin διασκέδαση, στον όμορφο χώρο και άκρος καλοκαιρινό, στην Aura Kitchen Bar στα Ραχοβίτικα, από 9 το βραδάκι και μετά. Και την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα είμαστε στον υπέροχο χώρο του Οκτάνα Σιτζατόπληγο από 9 το βράδυ και μετά. Η Havana Magic Nights μας καλεί λοιπόν να μοιραστούμε μαζί της μια ολοκληρωμένη εμπειρία Latin χαλαρής διάθεσης που θα απαρτίζεται από υπέροχες μουσικές, αρωματικά κοκτέιλς και γεύσεις καραϊβικές. Θα προκύψουν αυτό το φετινό καλοκαίρι και άλλες βραδιές και συνεργασίες events. Έτσι λοιπόν, καλό θα είναι να μείνετε συντονισμένοι όλο το καλοκαίρι και να ενημερώνεστε μέσω των social media της Havana Magic Nights για τα extra events. Είμαι ο Νίκος Βεναρδής, σας μιλάω μέσω του Analog Web Radio και των Antenna Patras 105,3 και δημιουργώ για εσάς την εκπομπή Havana Magic Nights με τη βοήθεια της Κασίνης Μάντζου στο κείμενο. Θα σας καλλιεργήσω για απόψε με μια ωραία σαλσαντούρα New Generation at Lisset Morales με τίτλο La Guaranchea de Cuba με την ελπίδα να μπορέσετε να εισπράξετε με όλες σας τις αισθήσεις τις συγκλονιστικές δονήσεις της Latin μουσικής κουλτούρας που προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
13: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Real FM. Η ώρα είναι 7.
15: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
16: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
17: Κρυβελόγια.
15: Ακούω.
16: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
17: Κρυβελόγια.
16: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
17: Ρε κρυβελόγια.
15: Μάλιστα.
16: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
15: Μοντέλα. Το ξέρα.
16: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε.
16: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
18: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas.
3: Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τώρα ξεκινάει η εκπομπή Real Sports. Το πρώτο μισάωρο σας ενημερώσαμε για την πυρκαγιά στην Σαλαμίνα. Τραγική εξέλιξη, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Είναι βελτιωμένη η εικόνα και στα Περιστέρια και στα Σελήνια, όπως μας είπε πριν από λίγο ο δήμαρχος της Σαλαμίνας, ο Γιώργος Παναγόπουλος. 9 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί με εγκάβματα στο κέντρο υγείας του νησιού. Επιχειρούν πολύ μεγάλες, οι δυνάμεις είναι πολύ αυξημένες για να μπορέσουν να μαζέψουν την πυρκαγιά. Ξαναλέω ότι η κατάσταση είναι βελτιωμένη εικόνα, όπως μας είπε ο δήμαρχος Σαλαμίνας. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Νίκος Απρανίδης, ο Γιάννης Καραγευρέκης, ο Νίκος Λικούρης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε. Είναι μια καλή μέρα για τον αθλητισμό, μάλλον θα εξελιχθεί σε καλή βραδιά, διότι έχουμε τελικούς σε 4 αγωνίσματα, 2 στο Παρίσι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, 2 στο Μπέρμιγχαμ, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, που ολοκληρώνονται σήμερα οι δύο διοργανώσεις. Τα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου είναι ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μετά τις 10, όταν θα είναι σε εξέλιξη ο τελικός του επικοντό με τον Εμμανουήλ Καραλή και ο τελικός του ακοντισμού με την Ελίνα Τσέκο, θα έχουμε ενημέρωση για τους τελικούς των παιδιών μας. Η Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

Cardiff στην Ουαλία. Τελείωσε πριν από λίγο ο τελικός του Community Shield. Η πρωταθλήτρια Arsenal κέρδισε 3-0 με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι την Manchester City, την κυπελούχο Αγγλίας. Ο Μιχάλης Φουστέρης σε λίγο θα μας πει τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι. Η είδηση της ημέρας στα αθλητικά μας είναι φυσικά η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός. Το πρωί στις 9 η ώρα πέταξε για τη Γερμανία, πήγε στο Dortmund για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με την Borussia Dortmund. Υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, πέρασε από ιατρικά, υπέγραψε στην Borussia Dortmund μυθικά τα ποσά που θα ακούσετε. Ο 23χρονος Έλληνας διεθνής ήδη γυρίζει στην Θεσσαλονίκη απόψε. Με ιδιωτικό τζετ έγινε και να πάει και να γυρνάει, γιατί αύριο πρέπει να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς η νεογέννητη κόρη του αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την κλινική όπου νοσηλεύεται από το περασμένο Σάββατο, από τις 8 Αυγούστου. Γι' αυτό ήταν και ο λόγος που ο Κωνσταντέλιας ήταν να πάει, δεν ήταν να πάει με την απέξη στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ και πήγε επίσης αυθημερών. Θα βρεθεί λοιπόν ο Ντέλιας κοντά στο πλευρό της οικογένειάς του. Αμέσως μετά, μέσα στις επόμενες μέρες, θα ταξιδέψει εκ νέου για το Ντόρτμουντ προκειμένου να σωματωθεί στη νέα του ομάδα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα πάρει ετήσιες απολαυές γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ομάδα του ΠΑΟΚ θα λάβει από την Borussia Dortmund 28 εκατομμύρια ευρώ και 2 εκατομμύρια ως μπόνους για επίτευξη στόχων. Ο δικέφαλος θα διατηρήσει ποσοστό μεταπόλησης 17,5%. Υπήρχαν όμως πολύ μεγάλες αντιδράσεις στην Θεσσαλονίκη για την μεταγραφή αυτή του Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ. Ο οργανωμένοι οπαδοί πήγανε στο Τούμπα, είχαν ένα πανό κατάληψης και διαμαρτύρονται έξω από τα γραφεία του ΠΑΟΚ για το θέμα της μεταγραφής του 23χρονου διεθνή μέσο επιθετικού στην Μπορούσια. Μάλιστα κατηγορούν τον Ιβάν Σαββίδη, τον ιδιοκτήτη της ομάδας, για το γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας φεύγει από την ομάδα. Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ λένε σε ανακοίνωσή τους: η ευθύνη βαραίνει εσένα, Ιβάν Σαββίδη, τέρμα ή κοροϊδία. Στο πανό που έχουν σηκώσει εκεί στα γραφεία λέει: υπομονή, τέλος, τέρμα ή κοροϊδία. Και υπάρχει, όπως είπα, μια ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών που λέει: η απέτησή μας ήταν η συνάντηση μαζί σου για να μάθουμε τα αίτια της πώλησης Κωνσταντέλια με αυτόν τον τρόπο. Όπως σκόπιμα πουλάς Κωνσταντέλια 15 Αυγούστου, έτσι σκόπιμα απέφευγες συνάντηση μαζί μας επιλέγοντας σιωπή. Η επιλογή μας είναι μονόδρομος. Τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τελούν υποσυμβολική κατάληψη μέχρι νεοτέρας. Καλούμε άμεσα τον κόσμο του ΠΑΟΚ, οργανωμένο και μη, να βρεθεί έξω από τα γραφεία της Τούμπας για να δείξει έμπραχτα την αντίθεσή του στους λάθος χειρισμούς της διοίκησης. Στην ιστορία τη γράψαμε εμείς, τη γράφουμε και θα τη γράφουμε εμείς. Υπομονή, τέλος, τέρμα η κοροϊδία, λένε οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ που αντιδρούν στην πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην ομάδα της Borussia Dortmund. Εκεί ο Κωνσταντέλιας θα βρει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος πριν από λίγες μέρες εντάχθηκε στην ομάδα της Βεσταφαλίας, με τον Καρέτσα να φεύγει από την βελγική Genk και να πηγαίνει στη Bundesliga και στην Borussia Dortmund. Πολύ σημαντικό βήμα για τον Κωνσταντέλια το γεγονός ότι μετακινείται στην Bundesliga και θα παίξει σε μια ομάδα πρώτης γραμμής του γερμανικού πρωταθλήματος αλλά και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

0: Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο πρωταγωνιστής της νίκης της Arsenal με 3-0 απέναντι στη Manchester City, με την Arsenal να κατακτά το Community Shield, δηλαδή το Super Cup της Αγγλίας. Έβγαλε 2 assist απέναντι στην Κυπελούχο. 2 από τα 3 γκολ δηλαδή προήλθαν από ενέργειες του Χρήστου Τζόλη, του παίκτη που αποκτήθηκε πριν από λίγο καιρό από την ομάδα της, έφυγε από την εκεί που αγωνίζονταν ο Τζόλης και πήγε στην Arsenal. Μια σπουδαία επίσης μεταγραφή. Μιχάλη Φουστέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κύριε Σεγύρη.
0: Νομίζω ότι ο Τζόλης μπήκε με τις πάντες στο αγγλικό γίγνεσθε.
1: Βάλθηκε να κάνει απόσβεση γρήγορα των 40 εκατομμυρίων ευρώ που θα πάνε σε η Arsenal. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτός ο πρώτος τίτλος της χρονιάς για τους πρωταθλητές Αγγλίας φέρει ελληνική σφραγίδα. Ο Χρήστος Τζόλης για ένα ακόμα παιχνίδι ήταν καταπληκτικός. Συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας σε αυτό το άνετο 3-0, που δεν ξέρω πόσους ξένησε σε αυτή τη νέα προσπάθεια του Μαρέσκα. Πλέον δεν υπάρχει ο Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της City. Η Arsenal έκανε υγιεινό περίπατο, θα μπορούσε μάλιστα να έχει διευρύνει και την νίκη της. Το σκορ άνοιξε ο Καλαφιόρη και στη συνέχεια έπιασε δουλειά ο Τζόλης, ο οποίος έβγαλε 2 assist για το 2-0 στον Kyle Havertz. Έτσι έληξε το ημίχρονο με 2-0 και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου πολύ ωραία τελική πάσα στον Έντεγκαρντ και εκείνος διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Πραγματικά μια καταπληκτική εμφάνιση για ένα παιδί το οποίο έχει δείξει από νωρίς τι μπορεί να κάνει και σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι η Premier League. Έχω την εντύπωση ότι όχι μόνο θα καταφέρει να επιβιώσει, αλλά θα ξεχωρίσει και θα διακριθεί.
0: Και φεύγει γεμάτος από την Club Brugge, από το Βέλγιο, για την Arsenal και βλέπουμε ότι από τα πρώτα παιχνίδια διακρίνεται με το σημερινό έτσι να είναι ένα δείγμα τι μπορεί να κάνει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά του δίνουν και τις δυνατότητες, Μιχάλη.
1: Το είχε δείξει και στα προηγούμενα παιχνίδια της Arsenal, σε φιλικούς αγώνες, σε δυναμικότητα. Ο Τζόλης είχε σκοράρει, είχε βγάλει τελικές πάσες. Σήμερα περιορίστηκε στο να μοιράσει γκολ στους συμπαίκτες του. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την δραστηριότητά του, την προσφορά του στην Arsenal πολύ νωρίς. Ένα παιδί το οποίο αποκτήθηκε για να πάρει τη θέση του Τροσάρου, ο οποίος συνεχίζει στην Τουρκία και στην Μπεσίκτας. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος διακρίνεται για την τρίπλα, για την τελική πάσα, για την κινητικότητά του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι ήδη έχει καταθέσει διαπιστευτήρια. Το αγγλικό πρωτάθλημα κιόλα ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή και περιμένουμε να τον απολαύσουμε εκ νέου.
0: Μάλιστα, πες μας για την μεταγραφή της ΑΕΚ, γιατί θα σε έχουμε και αργότερα, αλλά επειδή είναι ανάμεικτο πρόγραμμα με τη φωτιά στη Σαλαμίνα, με το ευρωπαϊκό κολύμβησης που στις 8 θα έχουμε τους τελικούς, δώσε μας τι έχει γίνει και με την ΑΕΚ με τη μεταγραφή.
1: Καταρχάς να πούμε ότι χθες ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Penrise στην Rangers, το αριστερό back το οποίο δεν έπιασε, η αλήθεια είναι, και ο προπονητής είχε, ο Χαβιέρ Μπάλτα είχε ενημερώσει τους εκπροσώπους του ότι καλύτερο είναι να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Πράγματι αυτό έγινε. Η ΑΕΚ κινήθηκε πολύ γρήγορα, προφανώς είχε έτοιμη λύση ο Χαβιέρ Μπάλτα και αυτός ακούει στο όνομα του Αριάγκα. Ο Αριάγκα λοιπόν είναι ένας 28χρονος μέσος, αγωνίζεται κυρίως στο 6, είναι αυτό που λέμε ένα κλασικό δυναμικό back που έπαιζε στη Λεβάντε και έρχεται για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μάλιστα αναμένεται τα μεσάνυχτα στην Αθήνα ο Κέρβιν Αριάγκα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε πολλές συμμετοχές στη Λεβάντε και στην Πριμέρα Division αλλά και σε άλλες κατηγορίες της Ισπανίας. Την είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του Χαβιέ Ριμπάλτα, διεθνής με την Ονδούρα, πολλές συμμετοχές, και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αγωνιστεί στον άξονα, θα δώσει μεγαλύτερη μεγαλύτερη δυναμική, μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Είναι κάτι που το είχε διαπιστώσει ο Νίκολιτς ότι έλειπε και προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε. Θεωρώ ότι θα καλυφθεί και το κενό του Πεν Ράις, δηλαδή δεν θα μείνει μόνο στο σίγουρο ο Σταύρος Πίλιος Συνεπώς η ΑΕΚ θα αποκτήσει και αριστερό μπακ. Ο Αριάγκα είπαμε ότι αναμένει τα μεσάνυχτα στην Αθήνα, υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Μια ακόμα προσθήκη της ΑΕΚ και προφανώς θα έχει και δικαίωμα στους αγώνες με τη Λεύσκη. Προφανώς δεν προλαβαίνει αυτόν της Τρίτης, αφού η αποστολή της ΑΕΚ αναχωρεί αύριο το πρωί για τη Βουλγαρία. Όμως δεν αποκλείεται αν κρίνει ο προπονητής να δώσει το παρόν κιόλας στη ρεβάνα στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Αργότερα θα σας έχουμε πάλι στην παρέα μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, όπου πάντα μαζί με την Interveten Live Casino καθημερινή διασκέδαση είμαστε στην εκπομπή Real Sports. Διαβάζω τώρα στο enikos.gr ότι από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Περιστέρια της Αλαμίνας, όπου δυστυχώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τα αίτια της πυρκαγιάς σε συνδυασμό και με την δεύτερη που εκδηλώθηκε στην κακή βίγλα Σελληνίων ερευνώνται προσεκτικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενώ έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, είπαμε 260 πυροσβέστες, 58 οχήματα, τα εναέρια μέσα που είναι 10 τον αριθμό, συνεχίζουν να μάχονται κατά της πυρκαγιάς. Και έχουμε και τους απεγκλωβισμούς, 502 είναι οι συμπολίτες μας που έχουν απεγκλωβιστεί από τη θάλασσα με τη μέριμνα του λιμενικού σώματος μας. Είπε νωρίτερα ο δήμαρχος της Σαλαμίνας ότι είναι βελτιωμένη εικόνα και στην πυρκαγιά στα Περιστέρια και στην πυρκαγιά στα Σελήνια.

Η Τσέσκα Σόφια που είναι αντίπαλο στην Πέμπτη του Όφη στα play-off του Europa League. Πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο το βράδυ της Πέμπτης. Προηγείται 1-0 στο 21ο λεπτό της Μπότεφ Βράτσα για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Ενώ στην Ισπανία που ξεκίνησε από χθες το πρωτάθλημα, σήμερα για το ισπανικό πρωτάθλημα η Σανταντέρ παίζει με τη Βιγιαρεάλ 56ο λεπτό, 2-2 είναι το αποτέλεσμα. Στις 8 η Εσπανιόλ παίζει με τη Λεβάντε. Χθες για το ισπανικό πρωτάθλημα η Αλαβές κέρδισε τη Χερτάφε 3-0 και η Σεβίλη νίκησε τη Ράγιο Βαγεκάνο με 2-1.

Σε περίπου 30 λεπτά θα έχουμε δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κολύμβησης που γίνεται, τελειώνει σήμερα στο Παρίσι, διότι στις 8 και 6 πρώτα λεπτά είναι ο τελικός του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο Αργυρός Ολυμπιονίκης θα διεκδικήσει το τρίτο μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά τα δύο Αργυρό και Χάλκινο που έχει πάρει ο Απόστολος Σίσκος. Ο αθλητής του Παναγιώτη Βελέτζα χθες παρουσιάστηκε κουρασμένος στον ημιτελικό. Θυμίζω ότι ο Χρήστου κατακτά μετάλλια ανελιπώς στη διοργάνωση από το 2016 και μετά. Ο Χρήστου χθες αγωνίστηκε στη δεύτερη ημιτελική σειρά που ήταν τρίτος με 52-94. Προκρίθηκε μπροστά από τον Γιώργη Ιάκοβλελ με 52, ο το Ρώσο με 52-86 και τον Ιταλό Τόμας Τσεκόν με 52-93. Σήμερα λοιπόν να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει μετάλλιο ο Απόστολος Χρήστου. Και η Άρτεμις Βασιλάκη θα είναι 8 και 12 στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο. Η 20χρονη πρωταθλήτρια που έχει κάνει μια πολύ καλή παρουσία και στα 1500 και στα 800. Η Βασιλάκη λοιπόν στην πρώτη συμμετοχή στη διοργάνωση το πρωί έκανε τον 8ο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά, 4-1-11-70. Προκρίθηκε ως 7η, δεδομένου ότι μπροστά της βρέθηκαν 3 Γερμανίδες και η μία τέθηκε εκτός αυτομάτως γιατί μετέχουν σε τελικό όταν πάνε από δύο αθλητές η κάθε χώρα. Έτσι λοιπόν ο τελικός είναι 8 και 12 και θα δούμε εκεί την Άρτεμις Βασιλάκη στην τρίτη της παρουσία σε τελικό. Ο Χρήστου είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Μαζί εδώ θα παρακολουθήσουμε τις προσπάθειες Χρήστου και Βασιλάκη και το βράδυ θυμίζω τελικό στο επικοντό με τον Εμμανουήλ Καραλή, 9.30 ώρα θα αρχίσει απέναντι στον Ντουμπλάτιτς, τελικός στο Ακόντιο εκεί 10 παρά 5, με την Ελίνα Τσέγκο να διεκδικήσει, να προσπαθήσει να διεκδικήσει και αυτή ένα μετάλλιο.

0: έρχεται στις 7.30 ο Γιώργος Καστάνης να μας πει για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου, του Κωνσταντέλια στην ομάδα της Borussia Dortmund.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Χαμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
1: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα, Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69 71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562. Αντένα 105,3.
5: Αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λεωγραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μπαίνετε στο ενικός.gr, live διαβάζετε τις φωτιάς στη Σαλαμίνα, δύο νεκροί στα Περιστέρια, στην περιοχή Περιστέρια, 9 εγκαυματίες, καμένα σπίτια, πάνω από 502 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις. Με βίντεο και φωτογραφίες ενημερώνεστε στο ενικός.gr για τη διπλή πυρκαγιά που υπάρχει στην Σαλαμίνα και είναι σε βελτιωμένη κατάσταση, όπως μας είπε ο δήμαρχος του νησιού. Στο real.gr, βασικό θέμα Σαλαμίνα, νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων, νέα τραυματίες, πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν. Είναι το πρώτο θέμα μαζί με την Real News που κυκλοφόρησε και έχει βασικό θέμα έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Η Real News που έχει πολύ ωραία special θέματα στην χθεσινή έκδοση λόγω του 15 Αυγούστου, κυκλοφόρησε χθες το πρωί. Και αμέσως στο Γιώργο Καστάνη, γιατί έγινε η δουλειά, να το πω εγώ έτσι απλά. Ο Κωνσταντέλιας στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροατρίες.
0: Το περιμέναμε κάποια στιγμή ότι θα γίνει κάτι.
1: Κοίτα, για να είμαστε ακριβείς, το περιμέναμε θεωρητικά. Πρακτικά όμως όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Πρακτικά όχι αυτό το καλοκαίρι. Υπήρξε ένας... επιτρέψτε μου να πω, εθνιδιασμός από την πλευρά του ΠΑΟΚ για τις συζητήσεις που είχε με την διοίκηση της Dortmund για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Να βάλω μια τελεία και να σου πω ότι από χθες το πρωί το Kicker είχε λυσάξει και στο διαδίκτυο και στο έντυπο ότι έγραφε ότι κλείνει ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή ήταν τέτοιος καταιγισμός από το Kicker χθες. Δεν το έχω ξαναδεί τι έγινε χθες.
1: Αν θέλεις το όχι οξύμορο, το αρνητικό της όλης ιστορίας είναι ότι όλη η διαπραγμάτευση, η κορύφωση της διαπραγμάτευσης, για να είμαι ειλικρινής, έγινε ανήμερα της Παναγίας. Ανήμερα της 15ης Αυγούστου. Όπου όλοι εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι μακριά από το κέντρο, από τη Θεσσαλονίκη, από την Τούμπα και παρελθόντας, είναι σε διακοπές. Και την αμέσως επόμενη μέρα, δηλαδή σήμερα Κυριακή που μιλάμε, νωρίς το πρωί, είχε προγραμματιστεί από τη 15η Αυγούστου ή ενδεχομένως από τη 14η Αυγούστου, είναι κάτι που δεν το έχουμε εξασφαλίσει ως ενημέρωση. Ήρθε ιδιωτικό αεροσκάφος ναυλωμένο από τη διοίκηση της Dortmund, παρέλαβε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος πέταξε μαζί με τον ατζέντη του και με τον προσωπικό του γυμναστή, με προορισμό την Γερμανία, τον Dortmund. Εκεί, όπως πληροφορούμαστε, πέρασε τις βασικές ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ο Κωνσταντέλιας έχει υπογράψει τη συμβόλαιο συνεργασίας με τη διοίκηση της γερμανικής ομάδος. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε επισήμως από τον ΠΑΟ. Καλά, τα κρίματα είναι πάρα πολλά τη δεδομένη χρονική στιγμή και πρέπει να κάνω μια καταγραφή του ρεπορτάζ χωρίς να προχωρήσω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σε κρίσεις. Τα δεδομένα είναι τα εξής, ότι η Dortmund δίνει στον ΠΑΟΚ 28 εκατομμύρια ευρώ και τουλάχιστον άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους, τα οποία μένει να προσδιοριστούν, που θα εισπράξει ο ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια. Ο δε Κωνσταντέλιας...
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα πάρει γύρω στα 30 κάτι, είναι αυτά που θα πάρει.
1: Ναι, χοντρικά. Ναι. Μπορεί να είναι και περισσότερα, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Εντάξει, πάντα στα νούμερα ξέρεις παίζουν, γιατί δεν ξέρουμε τι παίζουν τα μάνατζερ, τα κόλπα, οι φορολογίες.
1: Άσε τους μάνατζερ αυτό. Εγώ αναφέρομαι ακριβώς
0: στην ομάδα.
1: Στην αμοιβή που θα εισπράξει ο ΠΑΟΚ, ναι. Από την Dortmund και τον Κωνσταντέλια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ο δε Κωνσταντέλιας, για τον δε Κωνσταντέλια υπάρχει μια συμφωνία για να εισπράξει ένα ποσό τη τάξη των 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από την Dortmund για τα επόμενα 3 χρόνια. Δηλαδή 3-3-9 εκατομμύρια καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει. Τώρα, το γεγονός ότι υπήρξε από χθες το βράδυ αυτή η διαρροή πληροφοριών, υπήρξε ακόμα και διαρροή πληροφοριών για τον τύπο του αεροσκάφου που θα παραλάβει. Που έστειλε η Dortmund και θα παραλάβει τον Κωνσταντέλια εδώ από το αεροδρόμιο Μακεδονία για να τον οδηγήσει στο, στο αεροδρόμιο της γερμανικής πόλης, για να καταλάβεις τη μορφή των, των πληροφοριών και των καταιγισμών των πληροφοριών που υπήρχαν, προκάλεσε έναν, επιτρέπουμε να πω, ξεσηκωμό στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν ήδη ανακοινώσεις,
0: ναι,
1: από χτες το βράδυ από τη Πύρα 4, σήμερα από τη Συντονιστική Επιτροπή των Συνδέσμων, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση της πώλησης αυτής. Και η κορύφωση είναι ότι περίπου 40-50 άτομα νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, στη συνέχεια αυτό το αριθμό που σας ανέφερα αυξήθηκε πάρα πολύ, ανήρτησαν ένα πανό έξω από τα γραφεία της ΠΑΕΠΑΟΚ, της Γύρω της Τούμπας, με την λέξη κατάληψη, και προχώρησαν σε μια συμβολική κατάληψη στον εξωτερικό χώρο των γραφείων. Δεν γνωρίζω εάν εισήλθαν και στα κλειστά γραφεία της ΠΑΕ. Αυτό δεν το γνωρίζω, ναι, δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα.
0: Υπάρχει και μια ανακοίνωση των οργανωμένων κατά του Σαββίδη. Όμως τα δεδομένα είναι πλέον ότι ο άλλος ο παίκτης είναι παίκτης στη συμπορούσια.
1: Ναι,
0: τα δεδομένα.
1: Υπάρχει και ένα ρεπορτάζ της Bild,
0: ναι,
1: που αναφέρει ότι ο παδί του Πάκου θα θέλουν να σταματήσουν την πόλη του Κωνσταντέλη, γιατί ακόμα και τώρα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι έξω από το γήπεδο της Τούμπας, φωνάζουν συνθήματα για να μην προχωρήσει αυτή η πώληση, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι στην πορεία. Υπό την έννοια ότι ο Κωνσταντέλιας, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, μπορεί να έχει βάλει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί ήδη να έχει βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο.
0: Υπάρχουν μέσα που αναφέρουν ότι έχει υπογράψει.
1: Ναι,
0: ό,τι και να γίνει, έχει προχωρήσει με τα γραφεία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι...
1: Ναι,
0: οπότε όλα τα άλλα είναι περιτά. Τώρα, γιατί έγινε αυτός ο ευνηδιασμός, ο ευνηδιασμός αυτός, δηλαδή 15 Αύγουστο, περιμέναμε τον Τέλεια να φύγει κάποια στιγμή, ή το Δεκέμβριο ή μετά, πιο το άλλο καλοκαίρι. Πώς έγινε αυτός ο ευνηδιασμός από την Μπορούσια?
1: Το μόνο που μπορώ να μεταφράσω, η μοναδική εξήγηση μπορώ να δώσω, με βάση την κοινή λογική, είναι ότι αυτά τα χρήματα τα οποία δίνει η Μπορούσια Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ, αυτά τα 28 πλάς 2 ή περισσότερα εκατομμύρια ευρώ, είναι αναγκαία ή κρίθηκαν από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και τον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, απαραίτητα για να συνεχίσει, δεν ξέρω αν χρειάζεται τη συνέχιση της λειτουργίας, εύρυθμης λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος και των άλλων μακρόπνων σχεδίων που έχει κατά νου. Αλλά δεν νοείται να γίνει μια πώληση όταν μια ανώνυμη εταιρεία δεν έχει ανάγκη χρήματα. Αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν είχε ανάγκη αυτά τα χρήματα που δίνει η Ντόρτμουντ, προφανώς η μεταγραφή θα έκλεινε, μάλλον η μεταγραφή θα τα γινόταν, η πώληση δεν θα προχωρούσε η διαδικασία αυτή. Βέβαια, απ' την άλλη είναι και πολλά τα χρήματα που δίδονται στον Κωνσταντέλη από την Ντόρτμουντ, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι αποτελεί κριτήριο, το κύριο κριτήριο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής ή για τις συζητήσεις επί της ουσίας. Νομίζω, ναι, ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε, αυτή είναι η αίσθησή μου, επιτρέψτε μου να την καταθέσω, θα μπορούσε να σταματήσει την όλη διαδικασία. Και το λέω αυτό διότι και πριν από ένα χρόνο, Ιούλιο του 2025, και τότε είχε γίνει μια διαδικασία πώληση στην Στουτγκάρδη από την Ολλανδία, όμως εκεί τότε όπου ο ΠΑΟΚ συμμετείχε σε βασικό στάδιο προετοιμασίας, εκείνη η πώληση ατετράπη.
0: Στη Στουτγκάρδη.
1: Στη Στουτγκάρδη, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκείνη η πώληση δεν προχώρησε πριν από ένα χρόνο και ένα μήνα.
0: Ωραία.
1: Τώρα φαίνεται πως τότε βέβαια η Στουτγκάρδη έδινε 18,5 εκατομμύρια ευρώ πλάς μπόνους. Ναι. Τώρα η Ντόρτμουντ που είναι σε πιο υψηλό επίπεδο από την Στουτγκάρδη δίνει 28 πλάς 2. Αλλά επειδή βλέπω έναν γενικότερο ξεσηκωμό, καταιγισμό ανακοινώσεων και τα social, την κατάληψη έξω από την Τούμπα, την έντονη διαμαρτυρία πολλών φίλων του ΠΑΟΚ έξω από το γήπεδο για να σταματήσει η πώληση του Κωνσταντέλια. Τα social media έχουν καταπιστεί από διάφορα μηνύματα αγανάκτησης και οργής για αυτή την πώληση.
0: Ναι.
1: Διαπιστώνω, για να εισπράξουμε λίγο και το λαϊκό αίσθημα, ότι αυτή η διαδικασία πώλησης του Κωνσταντέλια, που δικαιολογημένα θεωρείται ο καλύτερος Έλληνας παίκτης ο καλύτερος Έλληνας που αγωνίζεται στην Ελλάδα, που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και ανήκει στον ΠΑΟΚ, δεν θεωρείται επιθυμητή αυτή η πώληση από την πλειοψηφία των φίλων του ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να το καταγράψουμε.
0: Μάλιστα. Επειδή όμως υπήρξαν και πολλές εικασίες όταν το παιδί είπε ότι δεν θα πάω να παίξω στις Βρυξέλλες γιατί έχω οικογενειακό πρόβλημα, τελικά μπόρεσε και πήγε. Γυρνάει τώρα στη Θεσσαλονίκη για να πάει αύριο στο νοσοκομείο να βγάλει το μωρό το νεογέννητο που είχε ένα πρόβλημα υγείας και ήταν από τους 8 του μήνα μέσα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μην το συνδέεις όμως.
0: Όχι, δεν συνδέω. Το συνδέω. Συνδέω με την.
1: Μην το αναφέρεις ως παράδειγμα.
0: Όχι, το συνδέω όσο τη κατάσταση ότι βλέπουν διάφοροι φαντάσματα κλπ. Ο άνθρωπος είχε οικογενειακό πρόβλημα, γι' αυτό επειδή λέγανε διάφορα.
1: Εκείνη την ημέρα που όντως δεν ταξίδευσε με την αμοστολή του ΠΑΟΚ, ήταν σε γνωστή κλινική τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες με φιλάθλους του ΠΑΟΚ που τη συνάντησαν τότε σε γνωστή κλινική, σε γνωστό μυευτήριο και βγήκαν μαζί τη φωτογραφία και λίγο αργότερα ο Κωνσταντέλης ταξίδευσε γιατί είχαν προγραμματισμένες πτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Με ένα εισιτήριο από την ΠΑΟ και να ταξιδέψει. Εκείνο το γεγονός σας μην το συνδέομαι με
0: αυτό. Όχι, απλώς λέω ότι.
1: Αμέσως μετά τον αποκλεισμό όμως από την Άντερλεχτ.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά από τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ και τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από το γύρο Παλί και την απώλεια προφανώς εσόδων που θα υπολόγιζε ο ΠΑΟΚ από την πιθανή συμμετοχή του στο Λιτ Φέι.
0: Ότι θα πάρει.
1: Ναι. Εκεί άρχισαν οι Γερμανοί, Γερμανός, μάλλον εκπρόσωπος της Dortmund, είχε βρεθεί στο Lotus, Lotto Park, αν θυμάμαι καλά την ονομασία, την υπέρη της Anderlecht.
0: Ναι, ναι.
1: Παρακολούθησε τον Κωνσταντέλη, ο οποίος δεν ήταν και ιδιαίτερα καλός στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και αμέσως μετά προχώρησαν οι διαδικασίες, διοικητεύτηκαν πληροφορίες με απόλυτη ακρίβεια, με βάση τα οικονομικά δεδομένα, από τους εκπροσώπους της γερμανικής ομάδος στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρομπορδάζ της Dortmund. Είναι τα οικονομικά στοιχεία που σας ανέφερα και την έναρξη της συζήτησης μας για 28,2 εκατομμύρια ευρώ τον ΠΑΟ, ενδεχομένως να είναι και περισσότερα τα μπόνους. Αυτό τουλάχιστον έχει διοχετευτεί μέχρι αυτή τη στιγμή και τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον Κωνσταντέλη. Επαναλαμβάνω όμως ότι όσα και αν είναι τα λεφτά, όσα και αν θεωρούνται, υπάρχει μια πολύ ισχυρή
0: αντίδραση
1: των φιλάθλων του ΠΑΟ.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι καταγεγραμμένη αυτή η ισχυρή αντίδραση.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, φυσικά τώρα στα παιχνίδια που έρχονται με την Παράνο, με την Νορβηγική, δεν θα παίξει, θα είναι στην ομάδα, δεν γίνεται να είναι.
1: Για την Μπραν, για τον αγώνα της Πέμπτης, γιατί ήταν μια μικρή.
0: Μήπως ξέρεις, για την Μπραν τι θα γίνει.
1: Εφόσον ολοκληρωθεί σήμερα η μεταγραφή, η πώληση μάλλον, δεν είναι μεταγραφή, είναι πώληση, και ανακοινωθεί επίσημα, εφόσον ολοκληρωθεί σήμερα η μεταγραφή, η πώληση μάλλον, δεν είναι μεταγραφή, είναι πώληση, και ανακοινωθεί επίσημα.

0: σύστημα των Ελλήνων παιχτών, οι οποίοι με τις επιδόσεις τους έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της διοίκησης της γερμανικής ομάδας. Ήρθε και ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, δηλαδή με βάση τα καταγεγραμμένα.
1: Η Γιουβέντους ήταν.
0: Ναι. Και μία ακόμα μου διαφέρει και το όνομα.
1: Είχε κι άλλες ομάδες. Μάλιστα. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι, γιατί σε βρίσκουμε στο αεροδρόμιο να πετάξεις. Ευχαριστώ. Μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ τον Γιώργο Καστάλι για την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Real FM.

0: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, πάντα ακούτε τον Real FM, η εκπομπή Real Sports. Η Ιντερβέτεν είναι στην παρέα μας live. Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Η Ιντερβέτεν πάντα κοντά μας. Λοιπόν, τώρα η τελευταία ενημέρωση που έχουμε για τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Όπου σύμφωνα με την ενημέρωση από το μεσημέρι της πυροσβεστικής, δύο σωροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχη σε σημείο κοντά στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας είναι πλέον χωρίς ενιαίο μέτωπο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. Αυτό είναι το τελευταίο νέο για την φωτιά στην Σαλαμίνα που έχουμε για η περιοχή Περιστέρια. Στην άλλη μεριά είναι τα Σελήνια, όπου και εκεί είναι η πυρκαγιά. Ακόμα για τα Σελήνια δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Η ενημέρωσή μας είναι για τα Περιστέρια, ότι δεν έχει πλέον ενιαίο μέτωπο. Οι απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης από σατερλή και κολόνες έχουμε φτάσει στους 502, το είπαμε και νωρίτερα, είναι 502 τα άτομα που έχουν απεγκλωβιστεί με την επιχείρηση που κάνει το λιμενικό σώμα.

Μας το είπε και ο Γιώργος Καστάνης σχετικά με τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Borussia Dortmund, ότι η γερμανική εφημερίδα η Bild καταγράφει τις αντιδράσεις των φιλάθλων στη Θεσσαλονίκη και τα όσα συμβαίνουν στην Τούμπα, που διαμαρτύρονται για την μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Χαρακτηριστικά αναφέρει το γερμανικό δημοσίευμα ότι η επικείμενη μετακίνηση του 23χρονου από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ έχει προκαλέσει εξέγερση στις τάξεις των οπαδών, οι οποίοι επιχειρούν να ασκήσουν πίεση προκειμένου να μπλοκάρουν τη συμφωνία. Λίγο πριν οριστικοποιηθεί μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ, οι οπαδοί προσπαθούν να μπλοκάρουν τη συμφωνία, έγραψε η Bild. Όμως φυσικά όλα αυτά τώρα έχουν τελειώσει, γιατί ο Κωνσταντέλια, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υπογράψει και γυρνάει ήδη στη Θεσσαλονίκη. Το γερμανικό μέσο ανέφερε ότι ήταν στο Ντόρτμουντ και όπου υπάρχει συμφωνία, και οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ δηλώνουν ικανοποιημένοι για τη μεταγραφή αυτή που έγινε από τον ΠΑΟΚ στην ομάδα της Ντόρτμουντ, που έχει γίνει με πολύ πολύ σημαντική ενίσχυση για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θα βρει εκεί συμπαίκτη τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που έπαιζε στην Γκένκ και θα είναι πλέον μαζί ο Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα.

0: 8 και 6 πρώτα λεπτά είναι ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό στα 100 ύπτιο. 8 και 12 είναι η Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό στα 400 ελεύθερο. Μαζί εδώ θα παρακολουθήσουμε τους δύο τελικούς σημερινή, τελευταία ημέρα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι. Εννιάμιση ώρα, Εμμανουήλ Καραλής, επικοντό τελικό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. 10:55, Ελίνα Τσέκο, τελικός στο Ακοντισμό, πάντα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χθες ο Δημήτρης Τσιάμης, στα 44 του παρακαλώ, αψήφισε το χρόνο, τις καιρικές συνθήκες, είχε 17 βαθμούς και κρύο αέρα. Έφτασε στον τελικό ο Τσιάμης, πήρε την 8η θέση στο 5ο τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που μετέχει στο Τριπλούν. Ο αθλητής του Πάνου του Μαρκιανίδη είχε αέρα 18χρονο, να το πω έτσι. Πήδηξε 16-27, 16 μέτρα και 27 εκατοστά με την πρώτη προσπάθεια. Άλμα που ήταν αρκετό να το βάλει στην οκτάδα. Στη συνέχεια δοκίμασε να μπει κάτι παραπάνω, αλλά όλα τα άλματά του, οι 5 επόμενες προσπάθειες ήταν άκυρες. Να θυμίσω εγώ τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Στα 44 του, ο Δημήτρης Τσιάμης, πολύ μεγάλος αθλητής. Το 2010 για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν 13ος. Το 2012 ένατος. Ένατος το 2014. 22ος το 2016. Τρίτος το 2018 πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Το 2022 15ος. 15ος το 2024 και 8ος το 2026. Τι να λέμε τώρα, ο άνθρωπος είναι respect, μοναδικός. Τσιάμης, να ακούσουμε τι είπε αμέσως μετά. Με εξιτάρει, λέει, η αδρεναλίνη του αγώνα.
1: Καλά, σου είπα ότι η χρονιά ήταν γιόλο. Αυτό που έλεγα ότι ξεκίνησε για πλάκα. Θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερα, δηλαδή να κάνω ένα 50, όπως ήταν το δεύτερο άλμα. Αλλά η συνθήκη σήμερα, ο αέρας ήταν καλός, απλά είχε κρύο. Εντάξει, εγώ δεν είχα πολύ προπόνηση, οπότε μέχρι τα 3 άλματα θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Δεν βγήκε στα 3 πρώτα άλματα, προσπάθησα. 8η θέση πολύ καλά, νομίζω, για αυτά που έχω κάνει ακραία. Το τριπλούν ήταν και πολύ ψηλό επίπεδο. Έκανε ο Ντίαζ, έκανε 18-15, ακραία επίδοση. Όλα καλά. Ξεκίνησα με μια σκέψη να κάνω αγώνα να βοηθήσει το σύλλογο. Μετά πήγε ότι ήμασταν καλύτερα. Κάναμε ελάχιστη προπόνηση, μετά λίγο καλύτερη. Και τελικά ήρθαμε στο Πανευρωπαϊκό, μπήκαμε τελικό και μπήκαμε και στην οκτάδα. Εντάξει, για τα δεδομένα είναι πολύ ψηλό το επίπεδο για ό,τι έχω κάνει. Αλλά τίποτα, απλά με εξιτάρει η αδρεναλίνη του αγώνα αυτό. Δεν είναι κάτι άλλο. Μ' αρέσει αυτή η αίσθηση. Και εφόσον μπορώ και είμαι σε καλή κατάσταση, τα πόδια μου πάνε που λέμε, γιατί όχι.
0: Ρωτήθηκε για τη συνέχεια, λέει φυσικά ότι είναι γεμάτος, και ρωτήθηκε αν θα συνεχίσει, τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Μάλιστα του ρώταγε ο Περικλής Μακρύς στην ΕΡΤ και αν θυμάται και τις διοργανώσεις που έχει πάρει μέρος.
2: Θα δούμε. Θα ξεκινήσει να βοηθήσει το σύλλογο.
1: Δεν ξέρω. Δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Δεν έχω γεμάτο είμαι από αυτό το κομμάτι. Απλά το αφήνω γρίφο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι, γιατί αν πω και γίνει κάτι άλλο, θα λένε μετά το είπε και έκανε κάτι άλλο. Οπότε το αφήνω έτσι φλου. Νομίζω είναι Βαρκελόνη, ναι. Ζυρίχη.
2: Ναι. 10.
1: Μόναχο.
2: Ναι. Ξέχασε μια. Βαρκελόνη, Ελσίνκι, Ζυρίχη.
1: Ελσίνκι. Ναι.
2: Ζυρίχη, Μόναχο. Άμστερνταμ.
1: Άμστερνταμ, ναι.
2: Βερολίνο, Μόναχο.
1: Βερολίνο, Μόναχο.
2: Ρώμη.
1: Ναι.
2: Εδώ.
1: Και σήμερα τον παίρνουμε.
0: Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια, 8η θέση στο τριπλούν. Τώρα, χθες είχαμε το βράδυ και μια σπουδαία επιτυχία, το γεγονός ότι η σκυταλοδρομία 4x100, η εθνική μας ομάδα είναι στις 6 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, ήταν 7η στη διοργάνωση του 2024 στη Ρώμη. Χθες το Μπέρμιγχαμ κέρδισε άλλη μια θέση, ακυρώθηκε η Ιταλία, τερμάτισε 7η, αλλά ακυρώθηκε η Ιταλία, έτσι ανέβηκε στην 6η θέση, 39 δευτερόλεπτα 21 εκατοστά. Πολύ καλή παρουσία. Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Καραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος. Αναπληρωματικοί ήταν, γιατί έχουν δουλέψει και αυτές τις προπονήσεις, ο Γιάννης Νιφαντόπουλος και ο Θοδωρής Βροντινός. Να ακούσουμε λοιπόν για την 6η θέση τα παιδιά της σκυταλοδρομίας. Ξεκινάμε από τον Γιάννη Βοσκόπουλο.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, μπορώ να πω την επιτυχία. Σίγουρα είναι επιτυχία που πήγαμε στο τελικό. Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, το είπαμε τόσες φορές. Το πρωί μας κόλλησε μια.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
4: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Αντένα 105,3.
11: Που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
12: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
13: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
12: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
13: Γίνε δωρητής οργάνων.
12: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
13: Για πληροφορίες και ραντεβού
12: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, φωτίζετε το πρωί.

0: 210-54 και 210-52-12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 6 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Θυμίζω ότι στην παρέα μας εδώ στην εκπομπή Real Sports, μοναδικές στιγμές με ανεπανάληπτη δράση στο live καζίνο της Ιντερβέτεν. Είναι πάντα κοντά μας η Ιντερβέτεν. Λάσκαρης αγοραστός στην υποστήριξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι πάντα μαζί μας στην υποστήριξη της εκπομπής. Και ευρωπαϊκό πρόγραμμα κολύμβησης. Βγαίνουν στην παρουσίαση οι αθλητές. 100 ύπτιο τελικός Απόστολος Χρήστου θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο στον αγώνα που θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Γίνεται τώρα η παρουσίαση των αθλητών. Θυμίζω ότι το ημιτελικό είχε κάνει 52-94. Μπροστά του ήταν ο Ιάκοβλελ, ο Ρώσος, 52-89, 52-93, ο Τσεκόν, ο Ιταλός. Ο πρώτος από τους δύο τελικούς που θα έχουμε σήμερα, γιατί αμέσως μετά, 8 και 12, είναι προγραμματισμένος ο τελικός στα 400 ελεύθερο. Εκεί θα πάρει μέρος η Άρτεμις Βασιλάκη, η 20χρονη πρωταθλήτρια, που το πρωί πέρασε με τον 8ο καλύτερο χρόνο, 4-11-70, και προκρίθηκε στα τελικά του αγωνίσματος στα 400 ελεύθερο η Βασιλάκη. Και όλα αυτά είναι μία μέρα μετά τον μεγάλο θρίαμβο που έκανε χθες το απόγευμα ο Απόστολος Σίσκος. Ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος πήρε το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση στα 200 πεταλούδα, συντρίβοντας το παλαιό ρεκόρ με ένα 54-13. Ο 20χρονος πρωταθλητής από τις Σέρες έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση χθες. Το τελευταίο 50 ανέβασε στροφές και κατάφερε από έκτος 7ος που ήταν να πάρει την τρίτη θέση. Είναι το δεύτερο μετάλλιο που παίρνει ο Σίσκος χθες. Η χάλκινο είχε πάρει αργυρό μετάλλιο στη διοργάνωση στο Παρίσι που γίνεται. Είναι δύο τα μετάλλια της Ελλάδος με το Σίσκο. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρει τώρα και ο Χρήστου, έτοιμη για την εκκίνηση στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο Απόστολος Χρήστου τρέχει στην τρίτη διαδρομή. Ο Ιάκοβελ, ο Ρώσος στην τέταρτη, ο Τσεκόν στην πέμπτη διαδρομή, και είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με την ΕΡΤ για να ακούσουμε το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. 100 ύπτιο ο αργυρός Ολυμπιονίκης του Παρισιού, εκεί πάλι στο Παρίσι, θέλει σήμερα να πάρει ένα μετάλλιο. Πάμε.
1: Ο ύπτιο ανδρών τελικός, ο Χρήστου είναι στο 3, ο Ιάκοβλεφ στο 4, ο Τσεκόν στο 5, Σαμουσέγκο στο 6, οι δύο Γάλλοι, το Μάκιο Εντόι Μπρουάρ στο 2 και το 7. Καλό ξεκίνημα για τον Ιάκοβλεφ, τον Τσεκόν. Ο Χρήστου θα γυρίσει τέταρτος. Σε 25-48. Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει, με τον Τσεκόν να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Σαμουσέγκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας, Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσέγκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στη χεριά. Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά, 52-27. Απίστευτο τελείωμα. 52-28 κάνει ο Τσεκόν, τον πρόλαβε στη χεριά, ήταν δεύτερος λίγο πριν τον τερματισμό και το καταφέρνει με αριστοτεχνικό τρόπο πλέον. Αυτό που δεν έκανε σωστά στο πενιντάρι του το κάνει στο κατοστάρι του. Και φυσικά όλο το κολυμπητήριο χειροκροτά τον πρωταθλητή Ευρώπης. Κάνει το 6-6 ο Χρήστου. 6 τελική, 6 μετάλλια σε αυτό το αγώνισμα. 10 χρόνια σταθερότητας για τον Απόστολο. Εδώ είναι τα τελευταία μέτρα με τον Απόστολο να μην κάνει χέρια, να αφήνει το σώμα του να γλιστρήσει και στην ουσία να προλαβαίνει το Τσεκόν. Και συρτάκι προς τιμή του Έλληνα πρωταθλητή. Νίκος Ξυλούρης, η μητέρα του, ο αδερφός του, ο Βαγγέλης Κοζομπόλης. Είναι μεγάλη στιγμή αυτή. Είναι το χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου. μετά το 50 που έκανε τον καλύτερο χρόνο της ζωής του και πήρε την τέταρτη θέση, εδώ έρχεται με 52-27. Αφήνει τον Τσεκόν στην δεύτερη θέση. Και πάμε ευθύς αμέσως στην Κατερίνα Αναστασοπούλου.
0: Μεγάλη επιτυχία, πάμε να τον ακούσουμε τι δηλώνει ο Απόστολος Χρήστος τώρα στην ΕΡΤ.
2: Φυσικά τον Απόστολο Χρήστο, ο οποίος δέχεται συγχαρητήρια. Ακούσαμε συρτάγι, ευρωπαϊκή υπόκληση σήμερα. Απόστολε, πολλά πολλά πολλά συγχαρητήρια. Είσαι πρωταθλητής Ευρώπης για μια ακόμη φορά.
3: Τέταρτη φορά. Υπερασπίστηκα τον τίτλο μου από το 2024. Και είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο παρά την τέταρτη θέση που φέρα προχθές.
2: Βάλε μας μέσα στην κούρσα σου, γιατί αυτή τη φορά το εκατοστό του δευτερολέπτου λειτουργήσε υπέρ σου.
3: Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία, έτσι ώστε να ανεβάσω ρυθμό στα 20 μέτρα και νομίζω εκεί τα καταφέρα, εκεί ήταν το μυστικό.
2: Σκέψεις πριν από τον αγώνα και κατά τη διάρκεια.
3: Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω, έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και, όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε.
2: Αλήθεια είναι αυτό, και διατηρήσει ένα εντυπωσιακό σερί μεταλλίων για 10 χρόνια. Από το 2016 μέχρι και σήμερα. Αυτό, δηλαδή, αν μη διάλογο, εκτός από διαχρονικότητα, δείχνει μια πολύ μεγάλη αγωνιστική κλάση.
3: Ο βασικός μου στόχος ήταν να έρθω εδώ και να βρεθώ στο βάθος στα 100 ύπτιο. Πόσο μάλλον τώρα καλύτερα που κέρδισα, γιατί, όπως είπες, είναι και η παράδοση που έχω το πρώτο ευρωπαϊκό άνδρα το 2016. Οπότε κλείνω μια δεκαετία στο βάθρο με αποκορύφωμα το χρυσό τώρα.
2: Πάρε μια ανάσα. Βγάλε έτσι λίγο το τυπικό που έχεις, που μερικές φορές μιλάς. Λοιπόν, και πες μου, πώς αισθάνεται ένας πρωταθλητής Ευρώπης? Πώς αισθάνεσαι τώρα που το κατάφερες, το κατέκτησες το μετάλλιο?
3: Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
2: Πίσω σου η εξέδρα πέταξε από τη χαρά της. Είναι εδώ η μητέρα σου, είναι ο αδερφός σου. Τους ένιωθες την κούρσα σου εκείνη την ώρα?
3: Ναι, και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαν όλοι να δουν τον αγώνα και μου δώσανε λίγο παραπάνω δύναμη, έτσι ώστε να κολυμπήσω ακόμη πιο δυνατά για να κερδίσω το χρυσό.
2: Άρτεμις Βασιλάκη, και τα λέμε μετά την απονομή. Ναι. Να είσαι καλά.
0: Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Απόστολος Χρήστου, 52-27, πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο, 29χρονος πρωταθλητής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, τελευταία μέρα που της διοργάνωσης χάρισε το χρυσό μετάλλιο για τη χώρα μας. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία με μια χεριά στο τέλος. 52-27 έκανε ο Χρήστου, 52-28 ο Τσεκόν, ο Ιταλός, στη δεύτερη θέση. Και είπε ότι δεν το περίμενε, όμως έχει την εμπειρία να μπορέσει να βγάζει τους αγώνες, να βγάζει σωστά το πλάνο. Και έτσι λοιπόν στα 100 ύπτιο το χρυσό μετάλλιο ήταν τέταρτος, η άδικη τέταρτη θέση. Στα 50 ύπτιο ήταν ο Χρήστο που είχε κάνει πανελλήνιο ρεκόρ. Και τώρα απόψε πάει την Ελλάδα σε 3 μετάλλια. Δηλαδή έχουμε ένα χρυσό με τον Χρήστο, ένα αργυρό με τον Σίσκο, ένα χάλκινο με τον Σίσκο, σε αυτή τη διοργάνωση που γίνεται, ολοκληρώνεται σήμερα στο Παρίσι.

ξεκίνησε και η κούρσα στα 400 μέτρα ελεύθερο με την Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό. Θυμίζω ότι έχει μπει με τον 8ο καλύτερο χρόνο η Βασιλάκη, που είναι στην πρώτη διαδρομή του τελικού στα 400 μέτρα ελεύθερο που γίνεται αυτή την ώρα στο Παρίσι.

Χρήστου διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπη. Ήταν στην προηγούμενη διοργάνωση πρωταθλητή Ευρώπη στα 100 ύπτιο. Απόψε στο Παρίσι σε μια μαγική, πολύ μεγάλη κούρσα που στο τέλος με μια χεριά. Πάλι στο θρόνο του ο Απόστολος Χρήστου, το χρυσό μετάλλιο, πρώτη θέση στα 100 ύπτια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Παρίσι, ολοκληρώνεται σήμερα. Έχει κάνει ήδη τα 100 πρώτα μέτρα, η Βασιλάκη είναι στην έκτη θέση στον τελικό των 300 μέτρων ελεύθερο αυτή την ώρα που είναι σε εξέλιξη. Θα συνδεθούμε σε λίγο στο τελευταίο εκατοστάρι της να ακούσουμε και για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια που τελειώνουν οι συμμετοχές σήμερα στο Κολύμπι με τελευταία αυτή της Βασιλάκη που είναι σε εξέλιξη τώρα ο τελικός.

0: Λοιπόν, από το χρυσό μετάλλιο στα 100 ύπτιο του Απόστολου Χρήστου, τώρα να δούμε πώς πάει η Άρτεμις Βασιλάκη στα 300 μέτρα ελεύθερο, που νομίζω ότι είναι το φινάλι της κούρσας. Πάμε για να ακούσουμε την ΕΡΤ.
1: Όταν έχεις κοντά σου την Κουανταρέλα. Η Κουανταρέλα, η οποία τώρα ξεπερνάει την Κώστα και πάει να κάνει το 3-3. Η Ιταλίδα.
0: Σταθερά στην έκτη θέση είναι η Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό των 300 μέτρων ελεύθερο.
1: Έχει τόσες δυνάμεις. Η Κουανταρέλα είναι αυτή η οποία θα κερδίσει και μάλιστα άνετα. Χρυσό μετάλλιο για την Κουανταρέλα με ρεκόρ αγώνων. 4-0-1-34. Η Βασιλάκη τώρα θα πάει να τερματίσει. Τερματίζει την 8η θέση, 4-11-98. Εδώ η Σιμώνα Κουανταρέλα, η μεγάλη πρωταγωνίστρια.
0: Η Βασιλάκη τρίτος τελικός μετά τα 1500 μέτρα ελεύθερο, τα 800 μέτρα ελεύθερο. Τώρα στα 400 ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη, 20 ετών θυμίζω, 4-11-98 στην 8η θέση.

Θα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις της Ελληνίδας πρωταθλήτριας που πραγματικά στην πρώτη της παρουσία σε ευρωπαϊκό ανδρών γυναικών κάνει μια πολύ πολύ καλή παρουσία, συμμετοχή σε τρεις τελικούς. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα για την Άρτεμις Βασιλάκη και την παρουσία της στα τελικά των μεγάλων αποστάσεων στο ελεύθερο.

0: Μέχρι να ακούσουμε την Βασιλάκη, εγώ θα σας πω τις διακρίσεις του Χριστού σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Το 2018 ήταν η πρώτη του παρουσία σε βάθρο, ήταν τρίτο στα 100 ύπτιο. Την ίδια χρονιά ήταν το 2016, ήταν τρίτος στα 100 ύπτιο. Το 2018 πάλι τρίτος, τρίτος και το 2021, τρίτος στο ύπτιο στο κατοστάρι το 2021 στην 25άρα πισίνα, πρώτος στα 50 ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2022, δεύτερος στα 100 ύπτιο στο Ευρωπαϊκό του 2022, τρίτος στα 4x50 σε σκυτάλι σε 25άρα στο Ευρωπαϊκό του 2023 και από εκεί και πέρα προσέξτε το 2024, πρώτος στα 50 ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πρώτος στα 100 ύπτιο στο Ευρωπαϊκό του 24 και τώρα στο Παρίσι πρώτη θέση στα 100 ύπτιο. Δηλαδή ο Χρήστου κάνει το back to back σε αυτό το κατοστάρι ύπτιο. Πάμε τώρα Άρτεμις Βασιλάκη για να ακούσουμε τι δηλώνει για την 8η θέση.
1: Στις τελικούς τα αγωνίσματά σου. Πολλά πολλά συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες και μου βγήκε σήμερα στα τελευταία μέτρα. Δεν είχα καθόλου δύναμη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Νομίζω έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό. Έκανα 3-3 εδώ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένη. Θα ήθελα τώρα το απόγευμα να κολυμπήσω λίγο πιο γρήγορα από το πρωί. Αλλά δεν θέλω να είμαι αχάριστη γιατί έχω κάνει πολλές κούρσες και πολλά ρεκόρ.
1: Και στα δύο από τα τρία αγωνίσματα, οι επιδόσεις σου, οι εμφανίσεις σου συνοδεύτηκαν από εντυπωσιακά πανελλήνια ρεκόρ.
2: Ναι, όντως, το κρατάω αυτό και συνεχίζω γιατί θεωρώ ότι έχω πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα για να μπορέσω να σταθώ σε αυτό το επίπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε σε μία εβδομάδα ξανά αγώνες, οπότε πρέπει να είμαστε και εκεί έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε.
1: Είσαι μόνο 20 ετών. Θέλω να στείλεις μήνυμα στο Ηράκλειο, εκεί που προπονείσαι, εκεί που είναι οι φίλοι σου, εκεί που είναι όλοι. Μπράβο με αυτό το χαμόγελο.
2: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο από την επαρχία να φτάνεις εδώ και να έχεις 3-3, αν και οι συνθήκες κάτω στο Ηράκλειο δεν είναι καθόλου καλές. Από εκεί και πέρα εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που με βλέπουν αυτή τη στιγμή και ξέρουν για ποιους λέω. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή μου που ενώ δεν ήταν στην αποστολή κατάφερε και ήρθε εδώ γιατί ξέρει ότι ήταν πολύ σημαντικό για μένα η παρουσία του εδώ πέρα και η δουλειά του ήταν, φάνηκε, βγήκε η δουλειά μας βασικά, οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είμαι αρκετά ευχαριστημένη με αυτή την παρουσία μου εδώ. Είναι γυναικών πλέον, δεν είναι εφήβων και νεανίδων. Οπότε έχουμε ακόμα πανευρωπαϊκά για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε και σε πιο ψηλές θέσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Άρτεμις Βασιλάκη. Κρατήστε αυτό που είπε για το κολυμβητήριο. Σας θυμίσω εγώ ότι πήγε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για πρώτη φορά 20 χρονών και πήρε τέταρτη θέση στα 800 ελεύθερο, 7η θέση στα 1500 ελεύθερο, 8η θέση πριν από λίγο στα 400 ελεύθερο. Σήμερα κάνει 4.11.98. Η Βασιλάκη τόνισε, προπονείται η κοπέλα στο Ηράκλειο της στην Κρήτη, τόνισε ότι οι συνθήκες δεν είναι καλές. Θυμίζω και ότι χθες ο προπονητής του Σίσκου, ο κ. Ζαφυριάδης, είπε για τις συνθήκες που είναι στη Θεσσαλονίκη, που επίσης δεν είναι καλές. Θα τον αρκούσουμε σε λίγο, τον προπονητή του Σίσκου. Ο Σίσκος προπονείται που είναι από τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει λίγο και το ελληνικό κράτος και η Ομοσπονδία που κάνουν μεγάλες προσπάθειες να δουν λίγο το θέμα των κολυμβητηρίων. Γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα, όπου στην Αθήνα κουτσά στραβά υπάρχει το Ολυμπιακό κολυμβητήριο στο ΑΚΑ. Κάνουν εκεί προπονήσεις στα παιδιά. Υπάρχουν και κάποια άλλα κολυμβητήρια που είναι προδιαγραφών να μπορούν να κάνουν καλή προπόνηση. Όμως βλέπουμε ότι και στο Ηράκλειο και στη Θεσσαλονίκη τα προβλήματα είναι πολλά με τα κολυμβητήρια. Θυμίζω ότι μεγάλη επιτυχία πριν από λίγο του Απόστολου Χρήστου, 52-27 πρώτος. Δεύτερος ο Τόμα Τσεκών, 52-28. Τρίτος ο Ρώσος, ο Πάβελ Σαμουσένκο, πήρε την τρίτη θέση. Ο Σαμουσένκο στο 100 ύπτιο με 52-28. 57, ο αθλητής από τη Ρωσία, ο Χρήστου με μια χεριά η διαφορά, τα 100 ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση, παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Σας είπα ότι από πλευράς αθλητισμού η βραδιά είναι καλή, διότι αργότερα θα έχουμε και Εμμανουήλ Καραλή επί κοντό και Ελίνα Τσέκο ακοντισμό, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Στίβο που ολοκληρώνεται σήμερα.

0: Σε λίγο θα έχει την απονομή του Χρήστου που θα ακουστεί ο ελληνικός ύμνος εκεί στην πισίνα, την μεγάλη Ολυμπιακή πισίνα στο Παρίσι. Και μετά θα ξανακάνει δηλώσεις στην ΕΡΤ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί η συνάδελφος, η κυρία Αναστασοπούλου, κάνει εύστοχες ερωτήσεις. Θα ακούσετε και τις δηλώσεις που έχει κάνει ο προπονητής του Σίσκου, που είναι πολύ πολύ προσεγμένες οι ερωτήσεις της και οι απαντήσεις που δίνει ο προπονητής του Σίσκου. Γιατί είμαστε πανηγυρτζίδες, κοιτάμε τα πανηγύρια, χαρές, γλέντια, αλλά να κοιτάμε και τις προσπάθειες που κάνουν οι αθλητές, που καθημερινά κάνουν διπλές προπονήσεις, προσπαθούν κάποιοι από αυτούς να συνδυάσουν και τα μαθήματά τους και ό,τι έχουν στη ζωή τους για να φοράνε το εθνόσημο και να.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά Ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
0: Παρακολούθηση. Το κέντρο υγείας βρίσκονται εκεί στο κέντρο υγείας. Το κέντρο επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας παρακολουθεί την εξέλιξη και συντονίζει τις απαιτούμενες υγειονομικές ενέργειες. Είναι η ανακοίνωση, η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, για τους εγκαυματίες στην πυρκαγιά που υπάρχει στη Σαλαμίνα. Λοιπόν, διακοπή και επιστρέφουμε. Yeah!

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

0: Δύο λεπτά μετά τις 8.30 πάντα στη συχνότητά σας η εκπομπή Real Sports. Ιντερβέτ Live Καζίνο πιο ανανεωμένο από ποτέ. Πανηγυρίζουμε για το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο από τον Απόστολο Χρήστου που κάνει το back-to-back πρωταθλητής Ευρώπης πριν από λίγη ώρα. Η Άρτεμις Βασιλάκη 8η στα 400 ελεύθερο. Η μεταγραφή της ημέρας, μάλλον ήδη της ημέρας, έρχεται από την Γερμανία όπου πήγε αυθημερών ο κύριος Γιάννης Κωνσταντέλιας και υπέγραψε στην Borussia Dortmund πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, αλλά με μεγάλες αντιδράσεις από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Μας τα είπε νωρίτερα ο Γιώργος ο Καστάνης για τις αντιδράσεις που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, και ο Χρήστος Τζόλης ήταν πρωταγωνιστής στην νίκη της Arsenal με 3-0 απέναντι στη Manchester City. 3-0 η Arsenal, 2 assist έβγαλε ο Χρήστος Τζόλης με τη νέα του ομάδα, τους κανονιέριδες πρωταθλητές της Premier League. Λάσκαρης αγοραστός στην τελική ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη είναι μαζί μας εδώ στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Γιάννης Καραγευραϊκής, ο Νίκος Λικούρης, ο Νίκος Σαπρανίδης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε και ακούτε. Πάμε μία μέρα πίσω, ενώ περιμένουμε την απονομή τώρα του Χρήστου και τις νέες δηλώσεις που θα κάνει. Γιατί χθες ο Απόστολος Σίσκος στα 200 πεταλούδας με 1.54.13 συνέτριψε το πανελληνίο ρεκόρ που ήταν δικό του από τον ημιτελικό 1.55.55 και κάνοντας ένα εκρηκτικό τελευταίο πενιντάρι. Όπως τώρα εδώ ο Σίσκος που με μια χεριά πήρε την νίκη απέναντι στον Ιταλό Τσεκόν, έτσι και ο Σίσκος θες, ενώ μέχρι τα 150 μέτρα ήταν έκτος έβδομος, στα τελευταία 50 μέτρα ανέβασε το ρυθμό, καταπίνει τις αποστάσεις σαν τορπίλι, το ρώτησαν και από την ΕΡΤ και λέει ότι μου αρέσουν τα σκάφη, και στα τελευταία 15 μέτρα της κούρσας θύμιζε τον οδοστρωτήρα των ημιτελικών και έτσι έφτασε στο βάρθρο την τρίτη θέση για τον Απόστολο Σίσκο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χθες. Τώρα είναι ο κύριος Ξυλούρης, ο τεχνικός και σύμβουλος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και μέλος διοίκησης της ΚΟΕ. Για να τον ακούσουμε λίγο.
1: Εντάξει, είναι μαγικές στιγμές αυτές. Είναι οι στιγμές που συνειδητοποιείς το μεγαλείο του αθλητισμού. Το οποίο μεγαλείο έχει και τις καλές και τις κακές στιγμές. Είχαμε την κακή στιγμή στα 50 με τον Απόστολο που για 100 δευτερολέπτο έχασε και το χρυσό, όχι μόνο το μετάλλιο. Σήμερα όμως ήρθε ακριβώς το ανάποδο. Μια τεράστια επιτυχία. Νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει αυτή η αποστολή σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, με τα 2 χρυσά μετάλλια στην καλλιτεχνική κολύμβηση, με την 4η θέση στο ομαδικό στην καλλιτεχνική, με την εξαιρετική εμφάνιση της Βασιλικής Αλεξανδρή, παρόλο τους τραυματισμούς που είχε, με τα παιδιά στις καταδύσεις που πετύχανε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με πέρσι στους αντίστοιχους αγώνες, στο Open Water που αγγίξαμε το μετάλλιο με τον Άλκη Κυνηγάκη. Και νομίζω τελειώνουμε με τον καλύτερο τρόπο, με την κολύμβηση. Οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα, πάντα λένε την αλήθεια. Οπότε νομίζω ότι αν σταθούμε στους αριθμούς, αν σταθούμε στους 14 τελικούς, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε σε αυτή τη διοργάνωση και στα 17 πανελλήνια ρεκόρ, που για μένα είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό νούμερο, τότε εκεί κουμπώνουν και τα 3 μετάλλια που είχαμε. Και νομίζω ότι οι στιγμές αυτές είναι μαγικές.
2: Κρατήσαμε το καλύτερο για το τέλος με ένα χρυσό μετάλλιο από τον Απόστολο Χρήστου, τον Ολυμπιονίκη μας. Δώστε μας λίγο παρασκήνιο, γιατί βλέπουμε στην εξέδρα έχει έρθει σύσσωμη ελληνική αποστολή για να τον υποστηρίξει.
1: Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η κολύμβηση για μένα δεν είναι ατομικό άθλημα. Για μένα η κολύμβηση είναι ένα ομαδικό άθλημα που έχει ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα. Πραγματικά είμαστε μια αποστολή τρομερά ενωμένη. Όλοι οι αθλητές και οι προπονητές, οι φυσιοθεραπευτές, ο γιατρός, όλοι μαζί, να δίνουμε δύναμη ο ένας στον άλλον καθημερινά που αγωνίζονται. Το ίδιο έγινε και σήμερα που ήταν η τελευταία μέρα. Όλη η ομάδα εδώ, να στηρίξουμε τον Απόστολο, να στηρίξουμε την Άρτεμις που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, ο τρίτος τελικός και για αυτήν σε αυτή τη διοργάνωση. Και θεωρώ ότι δώσαμε ό,τι μπορούσαμε να πάρουν θετική ενέργεια να πετύχουν τους στόχους τους.
2: Να κλείσουμε λίγο με αυτή τη μυθική κούρσα που κέρδισε στη χεριά των Τσεχών και τα βάσανε νεδανικά. Αυτή τη φορά ήταν υπέρ μας. Και η χεριά και η τύχη και ο καλός Θεός και τα πάντα.
1: Το είπα και στην αρχή, είναι η μαγεία του αθλητισμού. Ακόμα και χθες με το μετάλλιο του Σίσκου, όπως είδατε, είχε λιγότερα από 10 εκατοστά από το δεύτερο, αλλά αντίστοιχα είχε λιγότερα από 10 εκατοστά και από τον τέταρτο. Οπότε έτσι είναι η τύχη, άλλες φορές ευνοεί, άλλες φορές δεν είναι με το μέρος σου. Το πιο σημαντικό είναι να μένεις δυνατός. Είτε είναι καλό το αποτέλεσμα, είτε δεν είναι καλό, να περνάς την επόμενη μέρα δυνατός για να μπορέσεις να πετύχεις τα όνειρά σου.
2: Βγάλανε και ψυχή όμως, οι δύο Απόστολοι.
1: Νομίζω είναι πολύ λίγο το να πούμε ότι βγάλαμε ψυχή. Βγάλανε κάτι πολύ παραπάνω. Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που έχει συμβεί σε αυτούς τους αγώνες. Είναι ένα αδιανόητο, και συγγνώμη για την έκφραση, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπου σε πολλά αγωνίσματα οι οκτάδες είναι πιο γρήγορες και από το περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη. Το οποίο πραγματικά είναι τρομερό. Είναι όλες οι χώρες εδώ, είναι όλοι οι μεγάλοι αθλητές εδώ. Είναι η Ρωσία, είναι η Λευκορωσία, ομάδες και χώρες που λείπαν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα το γεγονός ότι μπορούμε και στεκόμαστε επάξια απέναντί τους με τελικούς, με μετάλλια, με ημιτελικούς, με πανελλήνια ρεκόρ, δείχνει την άνοδο της ελληνικής κολύμβησης και θεωρώ ότι αμέσως τα επόμενα χρόνια με τελικό στόχο το Λος Άντζελες θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Να προσθέσω και ένα ακόμη στοιχείο, ότι γίνεται ένας συνδυασμός της παλιάς με την πολύ νέα γενιά που ακολουθεί πραγματικά με γοργούς ρυθμούς.
1: Αυτό ήταν ο μεγάλος μας στόχος. Έχουμε πραγματικά ευλογία να έχουμε πολύ μεγάλους αθλητές, και δεν εννοώ σε ηλικία πολύ μεγάλους αθλητές, γιατί είναι αυτοί που κάνουν πραγματικά το κενό με τη νέα γενιά να μικραίνει. Τους δίνουν μεγάλη όθηση, έρχονται τα νέα παιδιά, βλέπουν πλέον τους μεγάλους αθλητές όχι μόνο από άλλες χώρες, τους βλέπουν στη δικιά τους τη χώρα να συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντικό να έρχονται εδώ και να βλέπουν συναθλητές τους από τη χώρα τους να παίρνουν χρυσό μετάλλιο και μετάλλιο γενικότερα, να είναι σε τελικούς. Και νομίζω τους δίνει την απαραίτητη δύναμη να μην νιώθουν μειονεκτικά, να νιώθουν το ίδιο δυνατοί και να μπορέσουν και αυτοί να πετύχουν αντίστοιχες επιτυχίες.
2: Θερμά συγχαρητήρια για όλα τα μετάλλια.
0: Από την ΕΡΤ ακούσαμε τον κύριο Ξυλούρη, τον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και παλιό πρωταθλητή της Κολύμβησης. Έκανε ένα απολογισμό για την πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία να πάρει η χώρα μας ένα χρυσό με τον Χρήστου, δύο αργυρό με τον Σίσκο, αργυρό με τον Σίσκο και χάλκινο με τον Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ολοκληρώνεται απόψε. Ο κ. Ξυλούρης είπε πολύ σωστά ότι έχουμε 14 συμμετοχές τελικούς με 17 νέα πανελλήνια ρεκόρ. Οπότε αυτό είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Ένα χρυσό, ένα αργυρό, ένα χάλκινο. 14 συμμετοχές τελικούς. Πολύ μεγάλη ιστορία είναι. Όταν έχουν επιστρέψει και οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι, ειδικά οι Ρώσοι, ναι, μεν αγωνίζονται ως ουδέτερη χώρα, αλλά είναι εκεί, είναι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και όλα αυτά δείχνουν καλά στοιχεία εν ώψη του μεγάλου στόχου που έχουμε η χώρα μας εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Πάμε πίσω τώρα στο Απόστολο Σίσκο. Είπαμε, 200 πεταλούδα χθες, χάλκινο μετάλλιο. Μιλάει για τα συναισθήματα που είχε όταν τελείωσε το αγώνισμα.
3: Νομίζω είναι το πιο ευχάριστο μετάλλιο που έχω πάρει. Ήταν ακόμα καλύτερο και από Ήπειρο, γιατί στο Ήπειρο με τόση πίεση δεν πολύ κατάλαβα τι έγινε. Σε αυτό απόλαυσα όλη τη διαδρομή, τη στιγμή στο βάθρο. Έγινε και μια φανταστική ατμόσφαιρα λόγω του Μαρσάν του Γάλλου. Οπότε νομίζω είναι στιγμή που θα μου μείνει αξέχαστη.
0: Ο Μαρσάν ο Γάλλος που κυριάρχησε είναι ένα πρόσωπο Ολυμπιονίκη στη Γαλλία. Τον αποθέωσαν χθες εκεί στο κολυμβητήριο και του είπε ο Σίσκο σαν να είσαι ο Εμπαπέ περισσότερα και από τον Εμπαπέ.
3: Εγώ του είπα ότι είσαι καλύτερος από το δεσφαιριστή του Εμπαπέ. Αυτό που γίνεται νομίζω σε κολυμβητή δεν το έχω ξαναδεί. Τι να πω, χαρούμενος και μοναδική στιγμή που το έχω ζήσει και αυτό μαζί του πάνω σε βάθρο. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή.
0: Ρωτήθηκε και για το πανελλήνιο ρεκόρ. Ξαναλέω ότι χθες τάσπασε. Έκανε ένα 54-13. Είχε πάει με ένα 55-55 από τον ημιτελικό. Και να ακούσουμε τι είπε για το πανελλήνιο ρεκόρ.
3: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, δεν το κυνηγούσα καν το 1.54. Μόνο ένα άτομο το πίστευε, δεν θα πω το όνομά του, ξέρει πολύ καλά αυτό ποιο είναι. Το αμφισβητούσα μέχρι τελευταία στιγμή πριν φύγω από το ξενοδοχείο. Εγώ έλεγα ότι θα κάτσω να απολαύσω την κούρσα μου, θα είμαι συγκεντρωμένος. Αυτή πίστευε σε μένα, πίστευε. Νομίζω ότι δικαιώθηκε σήμερα. Και πραγματικά είναι μάθημα όπως αυτό που είπε και ο Απόστολος ο Χρήστος, ότι από τη μία κούρσα μπορείς να πας στην άλλη και να κάνεις πραγματικά πράγματα που ούτε εσύ δεν πιστεύεις στον εαυτό σου και πρέπει να πιστεύεις από εδώ και πέρα.
2: Υπήρχε και δεύτερος άνθρωπος που πίστευε στο μετάλλιο σου, σε ένα πηγαδάκι που είχαμε μετά την ημέρα. Όχι, ναι, Κυριάκος Γιαννόπουλος. Ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας είπε ότι ο Σίσκος θα πάρει χάλκινο κατευθείαν, απευθείας πρόβλεπτο.
3: Εντάξει, όποιος μου το έλεγε μετά το Ήπτιο, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μάλλον ίσως πρέπει να ακούω λίγο παραπάνω το τι μου λένε γύρω μου. Και με χαροποιεί που εξέπλησα και τον προπονητή μου που δεν το πίστευε ούτε αυτός και θα έχω ένα λόγο παραπάνω τώρα να το τη λέω.
0: Λοιπόν, αυτά είπε για το πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε και ρωτήθηκε τώρα για το. Αυτό το. Έφυγε σαν τορπίλι στο τελευταίο πεντάρι.
3: Πάντα μου άρεσαν τα σκάφη, νομίζω ότι το έχω συνδυάσει έτσι. Δεν ξέρω πραγματικά τι έγινε στο τελευταίο πεντάρι. Είχα πάρα πολύ δύναμη και το πίστευα μέχρι τελευταία στιγμή. Και με το που είδα, με το που τερμάτισα και είδα το φωτοκύτταρο πάνω στο πατήρα, λέω δεν αποκλείεται. Δεν έγινε αυτό. Και κοίταξα στον πίνακα, επιβεβαιώθηκα και λέω εντάξει, δεν έχει σημεί αυτό. Θα το πιστέψω κάποια στιγμή τώρα μέχρι να τελειώσει η μέρα, πού θα πάει.
0: Στις δηλώσεις που έκανα για τον απολογισμό, λέει ο Απόστολος Σίσκος ότι πρέπει πλέον να με φοβούνται.
3: Σε όλους τους Έλληνες το αφιερώνω. Πραγματικά, όπως είπαμε, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή για την Ελλάδα, είναι της Παναγίας. Βοήθησε να γίνει και αυτό το πράγμα. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Οπότε, μόνο ευχαριστώ μπορώ να πω. Τώρα, για τον απολογισμό μου, νομίζω ότι ήταν η τελευταία μου ατομική κούρσα. Το πρωτάθλημα ήρθε κάτι παραπάνω από καλά. Θα με άλλες βλέψεις, έφυγα με άλλες βλέψεις. Και αυτό θα μου δώσει, νομίζω, παραπάνω κίνητρο ότι ανήκω πλέον εδώ πέρα και ότι θα πρέπει να με φοβούνται, γιατί θα πρέπει να δουλεύω κι εγώ πλέον. Το έχω δείξει ότι είμαι σταθερός και θέλω να συνεχίσω να δουλεύω και να είμαι μέσα στους καλύτερους. Αυτό και να εκπροσωπώ και τον εαυτό μου και όλη την Ελλάδα μαζί.
2: Δείξε μας το μετάλλιο που κρύβει πολύ πολύ δουλειά, τελείωτα.
3: Είναι πιο όμορφο το ασημένιο. Δεν ξέρω, για μένα κρύβει περισσότερη χαρά αυτό το μετάλλιο από το ίδιο. Παρόλο που είναι το αγώνισμά μου, έχω ρίξει περισσότερη προπόνηση. Νομίζω κυρίως επειδή δεν έχω ρίξει τόση δουλειά στην πενταλωδόσο το ίδιο, γι' αυτό και είναι νομίζω το αγαπημένο μου από το ίδιο.
0: Πίσω από τον 21 ετών Απόστολο Σίσκο κρύβεται ο Στέφανος Ζαφυριάδης, ο προπονητής του, που μιλώντας στην ΕΡΤ για την κούρσα είπε.
4: Ήταν απίστευτο. Ήταν πέραν του αναμενωμένου. Τρομερή κούρσα, ακολούθησε τις οδηγίες, κολύπησε πολύ δυνατά. Όπως πάντα, πολύ δυνατό στα τελευταία μέτρα. Του βγήκε η κούρσα, ήταν φανταστικός. Φανταστικός, απίστευτος.
2: Τι είπε, τι του είπατε μετά την κούρσα?
4: Δεν προλάβαμε να πούμε και πολλά, απλώς αγκαλιαστήκαμε. Ήταν φανταστικός. Συγχαρητήρια, μπράβο, απίστευτος. Τραβούσα τα μαλλιά μου στην κερκίδα. Δηλαδή, ήμασταν μαζί με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Ξυλούρη, και τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Κοζομπόλη. Ήταν απίστευτο που ζούσαμε, ήταν απίστευτο. Αγκαλιαστήκαμε όλοι μαζί, τρομερό συνέστημα.
2: Μόνο ο Κυριάκος Γιαννόπουλος το πίστεψε και το είχε προβλέψει για κάλκινο μετάλλιο και είπε πριν από λίγο ο Απόστολος εδώ ότι διέψευσα και τον προπονητή μου. Ούτε εκείνος δεν το περίμενε.
4: Ισχύει. Ισχύει γιατί προπονούμαστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες στη Θεσσαλονίκη. Με μισό κολυμπητήριο, να ψάχνουμε να βρούμε διαδρομή να μπούμε να κολυμπήσουμε, με το νερό να είναι στους 30 βαθμούς. Δύσκολες καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο Απόστολος είναι ένας γίγαντας στο 1,75. Είναι απίστευτος. Ισχύει για 7 κλάσματα. Ήταν φανταστικό. Το τελευταίο 50 είναι αυτό που δουλεύουμε συνέχεια στην προπόνηση. Το back and speed που λέμε εμείς οι προπονητές. Το έχει. Φάνηκε και στο ύπτιο, φάνηκε και στην πεταλούδα. Τώρα όλη η υπόλοιπη κούρσα ήταν σαν να λέμε ότι το είχαμε σχεδιάσει στο χαρτί και ακριβώς βγήκε κατά γράμμα. Το συνέστημα μέσα στην κούρσα ήταν τρομερό. Μόλις έστριψε την τελευταία στροφή και είδα πόσο δυνατά βγήκε από τα υποβρύχια, κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι κάτι πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ πιο καλά από το αναμενόμενο. Και το είχαμε συζητήσει μαζί και το πρωί. Με είχατε ρωτήσει πώς τον βλέπετε. Και σας είπα λίγο πιο κάτω, εκεί κοντά στο 54 πολλά. Όντως ο χρόνος που έκανε είναι φανταστικός. Είναι ένα απίστευτο πανελλήνιο ρεκόρ. Νομίζω στην πενταλούδα δεν. Σας είπα λίγο πιο κάτω, εκεί κοντά στο 54 πολλά. Όντως ο χρόνος που έκανε είναι φανταστικός. Είναι ένα απίστευτο πανελλήνιο ρεκόρ. Νομίζω στην πενταλούδα δεν.

0: Είμαι πολύ χαρούμενος που δουλεύω μαζί του και συνεργάζομαι από το 2015 και πιστεύω ότι το ταβάνι του είναι ακόμα πιο ψηλά.
1: Μιλήστε μου λίγο για την Κούσα. Μια καταπληκτική, σας έκοψε την ανάσα πραγματικά. Το βλέπω, το καταλαβαίνω, σας βλέπω τώρα.
0: Ναι. Έχουμε δοκιμάσει να περάσει λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε δοκιμάσει κάποια τακτική για να δούμε ποια είναι αυτή η οποία μπορεί να τον βολέψει και να τον κάνει να είναι πολύ πιο δυνατός στα τελευταία μέτρα. Τελικά είδαμε ότι στη συγκεκριμένη στιγμή αυτός ο ρυθμός των χεριών που έχει, δηλαδή η οικονομία στις δυνάμεις του και αυτό το πέρασμα που κάνει, του δίνει τη δυνατότητα να είναι πολύ δυνατός στα τελευταία μέτρα. Και αυτό είναι που του έδωσε και τη νίκη. Πέρασε τέταρτο στο πρώτο πενιντάρι, αλλά έκανε με μεγάλη διαφορά το πιο γρήγορο γύρισμα, το πιο γρήγορο δεύτερο πενιντάρι και το πιο γρήγορο τα τελευταία 15 μέτρα από τους αντιπάλους του. Και αυτό είναι που του έδωσε τη νίκη.
1: Αυτή είναι μια τακτική που έχει διαφοροποιηθεί τώρα τελευταία, δηλαδή με βάση την κατάσταση και την κούραση, ας πούμε, που ένιωθε.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε φέτος. Έχουμε πειραματιστεί σε πολλές κούρσες με διάφορους τρόπους και αυτό που είπαμε και είδαμε είναι ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα για το μέλλον, αυτό που θα κάνουμε είναι θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε κρατώντας την ίδια συχνότητα χεριών που λέμε εμείς, με τον ίδιο τρόπο.
1: Και στον τερματισμό, εκεί στη χεριά, τι είπατε?
0: Ο Απόστολ...
1: Το καταλάβατε ότι ήταν πρώτος εκείνη τη στιγμή?
0: Εγώ είδα μόνο το λαμπάκι, δεν φαινόταν καλά τι ήτανε, αλλά ο Απόστολος είναι ο καλύτερος στον τερματισμό όλων. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει τον καλύτερο τερματισμό από όλους. Που το έχει δώσει πολλές φορές τη νίκη, του έχει δώσει πολλές φορές τα μετάλλια. Είναι ο καλύτερος όλων.
1: Πριν από τον τελικό και μετά τον ημιτελικό μας είπε ότι ένιωθε λίγο κουρασμένος. Τι του είπατε πριν από την κούρσα? Ποια ήταν τα τελευταία σας λόγια πέρα από την τακτική που είναι συγκεκριμένη και μας την εξηγήσατε?
0: Του θύμισα τη δουλειά που έχουμε κάνει. Του θύμισα τι έχει πετύχει μέσα στην προπόνηση και του είπα να είναι ο Απόστολος. Θέλουμε να είναι ο καλύτερος Απόστολος που μπορεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Και αυτό πέτυχε, όπως το είχε πετύχει τότε και στην Ολυμπιάδα.
1: Θα έρθει σε λίγο αυτή η ερώτηση, γιατί η σχέση πλέον είναι καρμική με το Παρίσι. Να πούμε όμως και τα λόγια μετά την κούρσα.
0: Τον αγκάλιασα, δεν μπορώ να κρύψω ότι έκλαψα, γιατί πραγματικά αυτή η δεκαετία πέρασε μπροστά μου από το Λονδίνο που ήταν το πρώτο μας μετάλλιο μέχρι τώρα. Τον αγκάλιασα και του είπα ότι είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για αυτόν και είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι προπονητής του.
1: Πολύ συγκινητικό αυτό που λέτε πραγματικά και καταδεικνύει και τη σχέση που έχετε μεταξύ σας, η οποία εντάξει είναι πάρα πολύ δυνατή. Τι καρμική σχέση είναι αυτή με το Παρίσι? Τι γίνεται? Δεν ξέρω. Πώς το βλέπετε τώρα?
0: Μας αρέσει. Το Παρίσι μας αρέσει πάρα πολύ και γενικά όταν πας σε μεγάλες διοργανώσεις που ο κόσμος ενισχύει τον τελικό τους αθλητές, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το ζήσαμε πάρα πολύ όμορφα στην Ολυμπιάδα, το ζήσαμε τώρα στον τελικό, το ξαναζήσαμε στη Ρώμη που ήταν πάλι μια φανταστική ατμόσφαιρα. Το Παρίσι μας πάει, μας αρέσει και μακάρι να ξανάρθουμε.
1: Αυτό είναι μια δημοσιογραφική σκέψη που την κάνουμε εμείς ή την είχε και ο ίδιος? Εκεί κατέκτησε το αργυρό, το ιστορικό αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο, το μοναδικό στην πισίνα, στην ιστορία της κολύμβησης. Το είχε αυτό στο μυαλό του, τον επηρέαζε, του έδινε όθηση? Είναι κάτι που το λέμε εμείς γιατί μας αρέσουν οι ιστορίες?
0: Όχι, εντάξει, σκεφτόμαστε ότι εντάξει, το Παρίσι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και το βλέπουμε πάρα πολύ θετικά όταν πας κάπου που έχεις πάει καλά και έχεις πετύχει ένα μεγάλο στόχο. Το συζητάμε και μας αρέσει. Έρχεσαι με μια θετική άβρα για να κάνεις τους αγώνες σου.
1: Και από εδώ και στο εξής μας εξηγήσατε ότι διατηρήσετε αυτή την ίδια στρατηγική για το τέμπο που έχει μέσα στην κούρσα. Τι άλλο σκέφτεστε, τι άλλο θέλετε να βελτιώσετε? Δεν ξέρω, οι σκέψεις σας τι περιλαμβάνουν τώρα για το Λος Άντζελες?
0: Κοιτάξτε, είναι 2 χρόνια για το Λος Άντζελες. Έχουμε ανάμεσα ένα πολύ μεγάλο στόχο που είναι το παγκόσμιο του χρόνου στη Βουδαπέστη και κάποιους άλλους ενδιάμεσους στόχους. Την άλλη εβδομάδα κολυμπάμε μεσογειακούς, δεν σταματάμε. Θα προσπαθήσουμε να προπονηθούμε όσο πιο σωστά γίνεται για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον Απόστολο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Γιατί και η ηλικία είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη και πρέπει να καταλάβει και όλος ο κόσμος και πρέπει να το υποστηρίξει ότι μπορούμε σε αυτή την ηλικία με τόσα χρόνια στην πλάτη και τόσα χρόνια προπόνηση να ακόμα να βελτιώνεται.
1: Αν έχεις ψυχή όλα τα άλλα πάνε περίπατο, εγώ αυτό ξέρω.
0: Σωστά. Σωστά μετράει.

0: πάρα πολύ.
1: Πού αφιερώνετε το μετάλλιο?
0: Το αφιερώνω στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου που ήταν εδώ και συμπαραστάθηκε πάρα πολύ, στους συνεργάτες μου όλους, στο επιστημονικό επιτελείο, τους συνεργάτες μου προπονητές στην Ομοσπονδία, και το αφιερώνω σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες, ειδικά τώρα που περνάμε δύσκολα με τις φωτιές. Ελπίζω να τους δώσαμε και μία χαρά για τις επιτυχίες της ελληνικής κολύμβησης.
1: Ευχαριστούμε θερμά, πολύχρονος, πάντα με τέτοια δώρα.
2: Ο Παναγιώτης Βελέτζας ήταν ο προπονητής του Απόστολου Χρήστου, που πριν από λίγη ώρα πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στα 100 ύπτιο με 52-27. Έκανε το back-to-back, ήταν και στην προηγούμενη διοργάνωση πρώτος. Ο Χρήστου, που είναι 29 ετών, που σημαίνει ότι το 2028, κύριε Λάσκαρη, θα είναι 31, στην καλύτερη ηλικία δηλαδή, να επαναλάβει να είναι και πάλι στα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχε πάρει αργυρό μετάλλιο στο Παρίσι. Ένας πολύ πολύ μεγάλος αθλητής που, παρά το γεγονός ότι ήρθε τέταρτο στα 50 ύπτιο εκεί στο Παρίσι, κατάφερε και στον τελικό τώρα στα 100 ύπτιο έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ασχολούμαστε με το Κολύμπι και με το Στίβο, γιατί σήμερα τελειώνουν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με ελληνικές επιτυχίες. Γυρνάμε στον Σίσκο που πήρε το χάλκινο μετάλλιο χθες στα 200 μέτρα πεταλούδας. Ακούμε τον Στέφανο Ζαφριάδη, τον προπονητή του. Μιλάει για την πεταλούδα, γιατί το αγώνισμά του ο Σίσκος είναι στα ύπτια. Την πεταλούδα την έχει έτσι πιο, για να είναι πιο απελευθερωμένος. Για να ακούσουμε τον κύριο Ζαφριάδη.
3: Είναι κάτι που λέμε για να μην τον αγχώνει, να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Αλλά ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος και όσοι τον βλέπουν στη Θεσσαλονίκη ότι η πεταλούδα του είναι μαγική. Αρχικά στον Απόστολο, για να του πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο, με κάνει περήφανο κάθε φορά που μπαίνει το κολυμπάι. Μόνο που μπαίνει το κολυμπάι με κάνει περήφανο. Και από εκεί και πέρα στη γυναίκα μου, που είναι δίπλα μου σε όλες αυτές τις δυσκολίες που τραβάμε, και φυσικά στην οικογένειά μου.
2: Οι γυναίκες των προπονητών, οι άντρες των γυναικών που είναι προπονητρίες, τραφάνε φοβερά πράγματα. Δηλαδή, όσα λεφτά και να παίρνεις, το ψυχολογικό αυτό που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι δεν αποτυπώνεται στα λεφτά. Ωραία, γιατί υπάρχουν μέρες που πας καλά, η ομάδα πάει καλά, ή ο αθλητής πάει καλά. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε καλά. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Και καταλαβαίνεις τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον ενός προπονητή ή μιας προπονητρίας. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα την απονομή του Απόστολου Χρήστου στα 100 ύπτιο και μετά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Στίβο, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Στίβο. Σε εξέλιξη πάντα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τελειώνει σήμερα στο Κολύμπι. Είδηση τώρα από το ποδόσφαιρο, γιατί παίζει η Μπραν. Η Μπραν είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ είναι στο κύπελο, στο Europa League, στα play-off του Conference League, συγγνώμη. Θα αντιμετωπίσει πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα την νορβηγική ομάδα, την νορβηγική Μπραν. Και σήμερα η Μπραν έπαιξε για το νορβηγικό πρωτάθλημα. Είναι ένα στοιχείο αυτό ότι η Μπραν που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ έχει ήδη πάρα πολλούς αγώνες, γιατί το νορβηγικό πρωτάθλημα λόγω του καιρού μετά έχει ξεκινήσει. Και η Μπραν σήμερα κέρδισε την Χαμ Καμ με 3-0. Είναι η 18η αγωνιστική του νορβηγικού πρωταθλήματος, με την Μπραν να είναι στην κατάταξη, στη βαθμολογία της κατάταξης είναι πίσω, είναι στην 6η θέση έχοντας 26 βαθμούς, 25 βαθμούς συγγνώμη, 6 νίκες, όχι 8 νίκες, μία ισοπαλία και 8 ήττες, ενώ προηγεί την Bodo Glimt με 41 βαθμούς. Η Bodo Glimt που θα παίξει με την Anderlecht στα play-off του Champions League.

Ισπανικό πρωτάθλημα, Σανταντέρ Βιγιαρεάλ 2-2. Ημίχρονο Εσπανιόλ Λεβάντε 2-0 για το Ισπανικό πρωτάθλημα που ξεκίνησε. Αύριο στην Ισπανία, Λα Κορούνια Έλτσε στις 10 το βράδυ. Αύριο έχουμε και πρώτα παιχνίδια για το κύπελο Ελλάδος. 5 η ώρα Καλυθέα ΑΕΛ, 6 η ώρα Αναγέννηση Καρδίτσα Σάρης και 9 η ώρα το βράδυ Ηρακλής Βόλος.

0: λέω, μην κοιτάμε πανηγύρια, χαρές, γλέντια, τα μετάλλια. Να κοιτάμε και την ουσία, ότι υπάρχει πρόβλημα με τα κολυμπητήρια. Ακούσαμε τη Βασιλάκη για τις συνθήκες προπόνησης στο Ηράκλειο. Πρέπει να βελτιωθούν τα προβλήματα που έχει. Είναι 20 χρονών, έχει το μέλλον μπροστά της και πρέπει όλα αυτά να βελτιωθούν για το κολυμπητήριο εκεί στο Ηράκλειο. Υπάρχει πρόβλημα και στη Θεσσαλονίκη, πολύ μεγάλο για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης. Οι εγκαταστάσεις αθλητικές που έχει είναι τραγικές. Και στα κλειστά γυμναστήρια που έχει όλη η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, κάνει προσπάθεια εκεί ο Δήμαρχος, αλλά τα προβλήματα είναι πολλά. Και στο κολυμπητήριο, γιατί είναι το Ποσειδόνιο και το Εθνικό. Το Εθνικό έχει κάποια θέματα με τη λειτουργία του, δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Υπάρχουν κάποια περιφερειακά κολυμπητήρια, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι αθλητές από τον Σίσκο θέλουν να έχουν τη διαδρομή τους, να είναι συγκεκριμένα πρωί-απόγευμα, να έχουν κάποια πράγματα που να μπορούν να
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που

0: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι.